κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: είναι γιατί πληγώ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, προσήχθησαν χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο Σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενατορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Νεματιάς στο Χαλάνδρι, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνδίκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τι είναι ο πρώτος ημιτελικός νομίζω σήμερα, ε? Τρίτη, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος. Ναι, και το Σάββατο είναι η μέρα του διαγωνισμού, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στο παλικάρι. Όπως μου λέγει η κόρη μου, η οποία είναι σε μια άλλη ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Όχι ότι πολλοί ασχολούνται και η πιτσιρικαρία, μην τρελαίνεστε. Τώρα στα 27 η κόρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου είπε μια πολύ ωραία ατάκα. Μ' άρεσε, γιατί κάναμε και κάποιες αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων. Μου λέει, ο Ακύλες, μου λέει, έχει τη λογική μιας φιγούρας. Είναι, λέει, παίζει έναν ρόλο. Λέω, μπα, τι εννοείς δηλαδή, τι εννοείς? Μου λέει, προσπαθεί, μου λέει, να πουλήσει, μου λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο κολλάει, τέλος πάντων, στη λογική του τραγουδιού, το περίφημο φέρτο. Okay. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός επί των ζητημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι και πολύ φίλος των τραγουδιών αυτών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία να πούμε στον νεαρό και στην ελληνική αποστολή. Μα κάνει ένα πράγμα μετά να πάνε καλά. Τώρα θα μου πει αυτό σε καίει ψάλτη. Όχι, δεν με καίει αυτό, αλλά λέμε και καμιά καλή κουβέντα. Δεν είναι και πολύ κακό να το πούμε αυτό. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο εκεί από την πατρίδα μου τη Ραφίνα. Μου λέει λιγότερη θολούρα, λέει, από χθες. Εμείς περισσότερη αλλεργία από χθες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πάνος λέει και για την ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε. Γεια σας, πάμε παρακάτω τώρα. Τι να κάνουμε? Πήραμε το πρωτάθλημα, κάτσε εδώ, τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα? Διότι έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Διάβαζα κάποια στοιχεία των οικονομικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν για την ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα και πάει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι να το πάρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και τέλος πάντων πορεία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα. Είδες λοιπόν ο Κώστας από την Κρήτη? Αμέ, τι νομίζεις? Αβοκάντο έχει και ο Κώστας από την Κρήτη. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα παρέα. Θα κάνουμε το δρομολόγιο μας μέχρι και τις 8 σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε μικρά και μεγάλα. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα και χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω νωρίτερα και τον Δημήτρη και για το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε Δευτέρα στο Χιλιοστό. Ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα κομμάτι, σας ομολογώ. Μετά λίγο χάθηκα στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τη σημερινή εκπομπή. Το κάνω πάντοτε. Θέλω να βρω σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα χαθούν με στην πορεία. Άρα, ας πούμε, δύο κουβέντες, δεν κακό. Παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί βλέπω ότι έχετε ανησυχία και για τα πλοία τα οποία κινούνται εκεί στα στενά του Ορμού. Σήμερα βλέπω παραπάνω, η αλήθεια είναι, στίγματα στα επικίνδυνα σημεία. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά είναι κανένα πεντάωρο, που σημαίνει έχουν κλείσει πομπούς για να περάσουν. Αλλά λίγο κινησούλα βλέπω. Συνολικά έβλεπα χθες κάποια στοιχεία. Τον δεύτερο μήνα, λέει, του πολέμου, που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί, λέει, στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να πείθεται, λέει, να επανέλθει στα χτυπήματα μετά την απάντηση που δεν του άρεσε και πάρα πολύ γύρω από τα ζητήματα της διαβούλευσης που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Για να δούμε. Όντως θα υπάρχουν χτυπήματα? Και τι θα σημαίνει αυτό και τι είδους χτυπήματα θα είναι αυτά? Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, διεθνώς δηλαδή, όχι σε εμάς, θα τα δούμε αργότερα εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, στα 105 και κάτι είναι το Brent, με μια ψιλοάνοδο σχεδόν 1%. Στα 99 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ που λέμε, WTI, 99 δολάρια το βαρέλι. Χθες το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε ψηλά, η αλήθεια είναι, στα 46,68. Είναι ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα υπόλοιπα. Θέλω να προτάξω σήμερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την επίσκεψη που έκανε η αρμόδια υπουργός πολιτισμού στην Αμφίπολη, στον περίφημο Τύμβο Καστά, όπου από ό,τι έγινε γνωστό από τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, εντάξει, είναι κακό αυτό, θα αποδοθεί στο κοινό, κυρίες και κύριοι, το 2028, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Αλλά οι εικόνες οι οποίες αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακές. Τόσο το ταφικό μνημείο, όσο και οι εντός εισαγωγικών κόρε

οι καριάτιδες οι οποίες υπάρχουν εκεί, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού μνημείου, ξαναλέω, είναι εντυπωσιακές. Πρόκειται, λέει, για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο με διάμετρο πάνω από 140 μέτρα. Ο τύμβος των Αιγών είναι 110 μέτρα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χρονολόγησή του είναι το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Υψηλή ποιότητα, πολυτέλεια κατασκευής, τον συνδέουν, λέει, τον συγκεκριμένο χώρο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριος μουσιακός χώρος για υποδομές και λοιπά, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να δοθεί στη χρήση του κοινού. Έχει προγραμματιστεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί, λέει, μια μαρμάρινη θύρα του ταφικού θαλάμου, η οποία προφανώς από κάποιους οι οποίοι τον επισκέφθηκαν το χώρο παράνομα και λοιπά, τον πέταξαν, τον έβγαλαν από τη θέση του. Και επίσης θα τοποθετηθούν, λέει, και τα στοιχεία μιας σφίγγας που υπάρχει εκεί, μιας υπέροχης σφίγγας που έχει ταυτιστεί, λέει, με το μνημείο και είναι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Και ξαναγυρίζω στο μεγάλο ερώτημα και στο μεγάλο ζήτημα. Ρε, τι έχει δει αυτός ο τόπος από τους αρχαίους ημών, Τι πολιτισμός είναι αυτός? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη? Τίποτα δεν με έπιασε, απλώς μερικές φορές απογοητεύομαι με τα σημερινά και κοιτάω τα του παρελθόντος. Αυτό. Και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι κακό να το κουβεντιάζουμε, είναι η ιστορία των στοιχείων των πόθεν έσχες. Πω, χρήμα. Χρήμα να ρέει το χρήμα. Σπίτια από εδώ, καταθέσεις από εκεί, ομόλογα παραδίπλα. Και όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπουρδάρας, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που γράφει στην Καθημερινή, δύο διαπιστώσεις, λέει, όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όλες αυτές οι δημοσιοποιημένες καταστάσεις της περιουσίας για το 24 ουσιαστικά δεν έχουν ελεγχθεί, άρα αποδεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι υπογράφουν το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες, και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν για τρία χρόνια, αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες στα πόθεν έσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974. Όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τι είχε στην κατοχή του? Για να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια σύγκριση, να δούμε. Εντάξει, η δημοκρατία είναι ακριβό χόμπι που λέει και ένας φίλος μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, ζαλίζουν τα νούμερα. Θα μου πεις, και τι σημαίνει αυτό, ψάλτη, ότι όλοι είναι εκτός ορίων? Όχι βέβαια. Κάποιοι τα δικαιολογούν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους, γιατί, ξέρω εγώ, είναι επαγγελματίες και έχουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν έχουν, πώς προκύπτουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική ιστορία και συζήτηση κάθε χρόνο με τα περίφημα πόθεν έσχες, και βεβαίως σύνομο σιολογικά σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά και εντυπωσιακά. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά όσο, ξαναλέω, δεν ελέγχονται και κυρίως δεν συγκρίνονται. Για να δούμε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά ή δεν έχει. Από εκεί και πέρα, μια είδηση που
έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να την προτάξω και αυτή. Είναι η ιστορία της πορείας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση η οποία υποβλήθηκε και πάει στη Γερμανία για ένα κέντρο αποκατάστασης, μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, για να εξελιχθούν

0: μερικά πράγματα παραπάνω, αλλά επειδή εγώ είχα κάποιον δικό μου, είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία η οποία θέλει και υπομονή και επιμονή για να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν και εφόσον θέλει προϋποθέσεις αρκετές. Βεβαίως σημαντικό ρόλο παίζει το κέντρο αποκατάστασης, αν είναι εξειδικευμένο για να βοηθήσει, αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ανηφορικός δρόμος τον οποίο πρέπει να περάσει και ο υφυπουργός για να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιστρέψει και στις υποχρεώσεις του, και τις προσωπικές και τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι, έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρια με την υγεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, αλλά μην το ξεχάσω να πω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα λέμε καθημερινά όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, για καλό και για κακό, λοιπόν, και οι νοσηλευτές είναι ένα τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας πω κάποια στοιχεία λίγο μετά τις 6.30 για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αξίζει μνήμας, επειδή το λέγαμε και χθες με τον Κεραμιτζόγλου, ότι το σπίτι μου 2, το ακούσατε, ρώτησα παραπάνω να σας πω την αλήθεια, έως τα τέλη Αυγούστου πλέον και όχι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 3.500, λέει, οικογένειες, 3.500 άτομα, τα οποία ως υποψήφιοι δανειολήπτες, που ενώ έχουν βρει σπίτι της επιλογής, έχουν λάβει έγκριση από την τράπεζα, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Έτσι λοιπόν, για να καλυφθεί το κενό, χθες το αρμόδιο Υπουργείο συνειδητοποίησε, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα σημαντικό και υπάρχει θέμα γενικότερα όσον αφορά τη στεγαστική κατάσταση της χώρας. Υπαναχώρησε, επαναφέρει την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την υπογραφή της διαδικασίας αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει ένα περιθώριο 90 ημερών όπως αρχικά προβλεπόταν μάλιστα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2, μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 14.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, όπως σας είπα, 3.500 ήταν σε εκκρεμότητα για την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα, διότι υπάρχει αυτή η περίφημη γραφειοκρατία όλων αυτών των χαρτιών που πρέπει να φτιαχτούν, να προετοιμαστούν, να καλυφθούν, αυτό, ο μηχανικός, ο συμβολιογράφος, ο ένας, ο άλλος, αυτό, οι λάμπες, το αυτό ξέρετε τώρα. Και άμα είναι να σου κάτσει μια στραβή, θα σου κάτσει η στραβή. Το καταλάβατε, το καταλάβαμε. Άρα δίνει μια ανάσα αυτή η ιστορία. Κλείνοντας, άκουσα τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφορικά με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόνο. Ακόμα δεν το έχουμε πει εμείς ότι είναι ουκρανικό, ή κάζεται ότι είναι ουκρανικό κλπ. Πρώτον να σας πω ότι άρχισαν να σοβαρεύονται οι διαρροές. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Αυτά δεν πάνε ούτε από βάση που ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν ουκρανική βάση, λέει, κάπου στη Λιβύη, αλλά από άλλα πλοία. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι το πρώτο θαλάσσιο ντρόν το οποίο με δυσκολία, γιατί είναι τέτοια η υφή του, εντοπίζεται. Βέβαια κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλά άκουσα που λέτε τη δήλωση που είπε ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας κλπ. Εντάξει, σωστή είναι η δήλωση αυτή, γιατί εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, στα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε και τον τουρισμό, που έχουμε και τα σκάφη κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, ο πόλεμος στον οποίο είναι μπλεγμένη η Ουκρανία χωρίς τη θέλησή της, είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Τουρκία και άλλοι εμπλεκόμενες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καλά είναι αυτά τα οποία εμείς εκπέμπουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε. Είναι λίγο πιο σύνδετο το πράγμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιμένω να λέω πάντως ότι από ό,τι γίνεται γνωστό, υπήρξε ενημέρωση χθες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνουν όλες εκείνες οι διπλωματικές ενέργειες αφού εξελιχθούν τα πράγματα της ιστορίας με το θαλάσσιο ντρόουν. Και να υπογραμμίσω ακόμη κάτι, ότι και οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα οποία κάνουν, αλλά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ρωσική αρκούδα θα κάνουν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως ακούγονται για όλους εμάς που δεν είμαστε μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο υπερβολικά. Δεν τους δικαιολογώ, για το Θεό προφανώς, αλλά απλώς πιστεύω ότι καλές οι δηλώσεις, αλλά όταν παίζεις τη χώρα σου κοροναγράμματα θα κάνεις και κινήσεις που ενδεχομένως να μην είναι άρεστες. Και το λέω αυτό και για το γεγονός ότι και η χώρα μας ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ταχθεί αναφανδόν με το Κίεβο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 6 και 28, 6 και 29 θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, θα βρούμε τον Ανέση τον Ντόκα. Έρχονται οι αυξήσεις των επιτοκίων, να ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2 θα είναι από ό,τι λένε οι ειδικοί. Έβγαλε κάποια στοιχεία και τον Bloomberg. Και θα πούμε και 2 κουβέντες για τα καύσιμα μετά, γιατί φαίνεται ότι το συνηθίσαμε, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Και αν ξεπεράσουμε κάποια όρια, τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την αγορά των καυσίμων. Αυτά. Τίτλοι, γυρίζουμε.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με λεία 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφι, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας σε ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτοτο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3. Ο φίλος μου Σταύρος λέει καλημέρα από τα Χανιά. 5.30 ώρα το πρωί, λέει 23 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Νομίζω θα είναι η πιο, τουλάχιστον προς το παρόν, ζεστή μέρα, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας τα έλεγε και η κυρία Σούζη. 9 βαθμούς βλέπω στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα. 11 η Αλεξανδρούπολη. 14 η Θεσσαλονίκη. 15 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 9 στην Τρίπολη, 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο να τα πούμε και τα στοιχεία αυτά, καλά ψηλές θερμοκρασίες, 18 έχει ο Βενιζέλος, 17 η Ραφίνα, 20 εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες, το Γερμανό, όχι το Γερμανό, το Γερμανό, Γερμανέ φίλοι μας, τα έχουμε πει αυτά. Το όνομα Γερμανός και ο Επιφάνιος. Χρόνια πολλά και καλά. 6 και 18 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει στις 8 και 25 για τη σημερινή ημέρα. Ο Ανέσης Δόκας στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε τα νέα τα επιχειρηματικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Ανέση.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, τι είναι νεαρέ μου?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο πρωταγωνιστής, καθώς θυμίζω στις 19 του μήνους έχουμε τη μεγάλη άκουση κεφαλαίου.
0: 4 δις,
1: θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Φαίνεται να έχει καλυφθεί περί το 2,60-2,70 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τάσης βρίσκεται στην Αμερική με επιτελείο στελεχών για να προωθήσει αυτή τη μεγάλη άκουση κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η ΔΕΗ θα τα καταφέρει και τα θέλει αυτά τα κεφάλαια, γιατί πλέον ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, data centers στην κεντρική Μακεδονία, με Google, με Amazon. Και η νέα εποχή έχει μπει δυναμικά και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, προσπαθώντας να πάρει μερίδιο από τον ΟΤΕ. Και γενικά νομίζω η ΔΕΗ έχει κάνει, είναι το πιο σημαντικό turnaround story του χρηματιστηρίου, αν σκεφτούμε ότι το 19 ήταν στα πρόθυρα ζημιών μεγάλων πτωτικών τάσεων.
0: Ναι.
1: Και σήμερα τα πάει μια χαρά. Σήμερα επίσης θα μάθουμε από το North, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πώς έχει πάει το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων με βάση τον πόλεμο, γιατί είδαμε και από τον Νόλπ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Είχαμε μια μείωση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο, μιλάω για τον Νόλπ εδώ στον Πειραιά. Τα κέρδη τα καθαρά πέσαν από τα 17 εκατομμύρια στα 11, ακριβώς γιατί ο πόλεμος έχει περιορίσει την κανονική ροή των πλοίων προς τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανάλογη εικόνα θα δούμε σήμερα και για τον όρο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο ΠΑΠ επίσης έχει σήμερα, η Alwyn, να μάθουμε από τη νέα πλέον διεύθυνση, τον Τσέχου ιδιοκτήτη. Θα φύγει, είπαμε, η έδρα, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Του χρόνου τέτοιο καιρό η έδρα θα έχει μεταφερθεί στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Η Όλγου θα παραμείνει και θα κάνει και το μεγάλο άλμα να πάει στην Αμερική, όπου εκεί ξέρεις τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι τεράστιες εταιρείες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλο, βγήκε, λέει, χθες η πρώτη εταιρεία στοιχηματισμού που βάζει από τώρα ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο.
0: Α, αυτά είναι
1: όλα. Αυτό δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και δίνουν, λέει, 2.30 στην ΑΕΚ, 2.50 στον Ολυμπιακό κτλ.
0: Δίνω
1: την παρένθεση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν. Καταρχάς να πω επίσης ότι σήμερα στην Αμερική έχουμε πληθωρισμό Απριλίου. Αναμένεται να είναι στο 3,7% είναι η εκτίμηση στην Αμερική από 3,3% το Μάρτιο. Καμία σχέση βέβαια με τη δική μας εδώ πέρα την κατάληξη, ας πούμε. Όπου
0: καλά, εμείς εδώ είμαστε στα 5,3% και δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Κάτσε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλα τα τιμολόγια ελληνικών βιομηχανιών, είτε τροφίμων, είτε μετάλλων, οτιδήποτε, κάτω από 30% δεν βλέπεις αύξηση, δηλαδή πάνω σε πρώτες ύλες μεταφορικά.
0: Με δεδομένο. Και θα το δούμε, θα φανεί στην πορεία, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε. Εγώ το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά όσο το αφήνουν, νομίζουν ότι το πράγμα θα ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Να πούμε ότι τα μερίσματα που δώσανε οι Σιγμένες για το 2025 ευρώ, που ήταν η καλύτερη χρονιά ever, θυμίζω το χρηματιστήριο με καθαρά κέρδη 12,1 δις ευρώ, είναι 6,1, εκ των οποίων πλέον σχεδόν τα 4 δις θα πάνε στο εξωτερικό, έτσι, διότι οι ξένοι ελέγχουν σήμερα το 70 σχεδόν του ελληνικού χρηματιστήριου. Δηλαδή, Κάνουν πλούσιους τους ξένους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο, οι οποίοι αγοράζαν το 2020 όταν ήταν ο COVID στην Ελλάδα και είχαμε όλη αυτή. Αλλά τότε ξεκίνησε να ανεβαίνει πάρα πολύ το χρηματιστήριο. Που τότε βέβαια εδώ οι επενδυτές, εντάξει, μόνο μυαλό για το χρηματιστήριο δεν είχαν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Συνήθως, Ανέστη, εκεί στα χαμηλά αγοράζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
1: Ακριβώς. Και έμαθα και ένα που δεν ήξερα σαν στοιχείο, μιλώντας με μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών. Ο λόγος λέει που δεν φτιάχνουμε ψωμί στην Ελλάδα από μαλακό σιτάρι και φτιάχνουμε μόνο από σκληρό, είναι διότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία εδώ και χρόνια, διότι λέει σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει χώρες να έχουν πάρκια μαλακού σιταριού για να φτιάχνετε το ψωμί, που είναι το νούμερο ένα προϊόν που πρέπει να διατηρηθεί στο λαό,
0: μάλιστα,
1: αν υπάρξουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Αυτό δεν το ήξερα, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, σε επίπεδο επιτοκίων και αυξήσεων που έλεγες πριν, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρία στη Κουτού είναι, Γιώργο, 11 Ιουνίου και 17 Ιουνίου είναι η ΦΕΔ,
0: μάλιστα,
1: όπου ο νέος διοικητής, ο Kevin Walsh, μπορεί και να μην κάνει και τίποτα, όπως πάνε τα πράγματα, γιατί ο Τραμπ έχει, όπως ξέρεις, τώρα εγκλωβιστεί τελείως. Μεθαύριο πάει στο Xi Jinping, κουβαλάει μαζί του όλη την αφρόκρεμα των Αμερικανών επιχειρηματιών. Να δούμε εκεί τι θα συζητήσει. Νομίζω περισσότερο ενδιαφέρει το πετράι του θέματος που λέγεται Ταϊβάν, που λέγεται microchips, και λιγότερο τώρα το θέμα με το Ιράν. Πάντως οι αγορές είναι ανήσυχες, επιφυλακτικές. Το ένα βλέμμα στον πόλεμο και το άλλο βλέμμα στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνικής νοημοσύνης, αν θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Φέτος όλες μαζί θα πάμε περίπου για ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις, έτσι, αυτές οι 7 υπέργες, οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, έχουν βγάλει το μαχαίρι και απολύουν κόσμο και απολύουν μηχανικούς, παρακαλώ, διότι αντικαθίσταται από τα ρομπότ.
0: AI,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αλλά είναι για αυτούς και είδες και το top 10 το πιο πλουσίο δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ το ενημερώνει η μηχανική, το λογισμικό, και πλέον το ρομπότ από μόνο του πλέον εκτελεί χωρίς πλέον να χρειάζεται.
0: Αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες το ρομπότ, να ξέρεις. Μαθαίνει στην πορεία. Αυτό διαβάζω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα.
1: Και να πω και να τελειώσουμε αυτό. Σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη στο Λονδίνο και κλεισμένο το θυρών.
0: Ναι.
1: Κάνει JP Morgan, η μεγαλύτερη παιδική τράπεζα στον κόσμο. Θα συναντηθούν μεγάλα ονόματα πολυεθνικών εταιριών και ό,τι υποθεί θα μείνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής, δεν υπάρχει θέμα να καταγραφούν στοιχεία. Συνήθως δίνεται μια εκτίμηση πώς θα πάει η χρονιά, τι σχέδια υπάρχουν, αλλά όλα αυτά μένουν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα,
0: μάλιστα,
1: η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο από την JP Morgan στο Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον. Πιθανότητα κάτι θα διαρρεύσει, θα το μάθουμε και θα το.
0: Προφανώς κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να μην μιλήσει κανένας. Έλεος. Ευχαριστούμε, Ανέστη. Μας ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη πρωί για να μαθαίνουμε τα νέα, τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά. Τον βλέπετε 7 με 9 καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τακτική επικοινωνία που κάνουμε. Άπαξ την εβδομάδα για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα, να γινόμαστε κοινωνοί. Και επιστρέφουμε παρά 20. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά πρωί-πρωί. Είμαστε. Κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα ανόδου, βλέπω. Στο ποτάμι. Κάποιο έχει και μια μικροσύγκρουση. Διαπιστώνω εδώ στους χάρτες. Τα αποκαλύπτουν όλα αυτοί οι χάρτες, να ξέρετε. Ξέρετε, είναι οι ρουφιάνοι, είναι τα κινητά μας. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Είναι τα στίγματα των κινητών αυτά. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, έχουμε ζητηματάκι. Εκεί στο ύψος των Σεπολίων, δηλαδή, λίγο μετά τη Λένορμαν. Αφού ανεβαίνετε, εκεί κόβεται λίγο ταχύτητα και σε κάποιο σημείο μετά τη Δεραχείου φαίνεται να έχει γίνει μια μικροσύγκρουση, η οποία δημιουργεί μια σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας. Ξαναλέω, μετά τα πράγματα βελτιώνονται και μετά στο ύψος εκεί της Φιλαδέλφειας τα πράγματα ανοίγουν κανονικά. Το ρεύμα καθόδου είναι υπέροχο. Ενώ στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινότητα. Λίγο, όχι πολύ καλύτερα, έτσι. Και πάει με αυξημένη κίνηση μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου, κίνηση κλασική στην Λεωφόρο Σχιστούς Σκαραμαγκά. Για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στο Καμαντερό, πάλι το κλασικό σημείο. Στο Καμαντερό, στην Φιλής, κινησούλα αρκετή, στο κλασικό μέρος και εκεί. Η παραλιακή, καλή τη βλέπω γενικά. και την άνοδο στον Καρέα πάλι στα κυκλοφοριακά εκεί στο ύψος της Ηλιούπολης, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Η κινησούλα η πρωινή. Νωρίτερα νομίζω έπιασε το σύστημα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιώνη, ο οποίος μου λέει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Όπως προέκυψε, λέει, σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη, λέει, ομιλούμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά είναι τα ρουμανικά. Λόγω, λέει, του μεταναστευτικού ρεύματος μετά το 14 προς τα εκεί. Λοιπόν, ναι, τι να πω, δεν ξέρω, κύριε Κιμιώνη. Έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα οι Ρουμάνοι. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος με ρωτάει, το λάθος λέει του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει, λέει, δικαστικές επιπτώσεις. Δεν το ξέρω αυτό, το είδα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είπε ότι εκ παραδρομής, λέει, από αμήλεια του λογιστή του δεν συμπεριελήφθηκαν στο πόθεν έσχες του οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται, λέει, ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Ψάχνοντας λίγο τα περσινά και τα προπέρσινα, βρήκα ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ στο Βέλγιο. Είναι τα λεφτά από το... όταν είσαι ευρωβουλευτής, να ξέρετε. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές συνήθως, θα το πω και αυτό, δεν είναι αμυστικό, αν όχι στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία, γιατί κάποιοι από αυτούς κάνουν δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκεια είναι, ξέρετε, κλπ. Ένα διαμερισματάκι στις Βρυξέλλες το έχουν μετά. Οι πιο πολλοί βέβαια το αγοράζουν στην πρώτη θητεία για να μπορέσουν τέλος πάντων να μην πληρώνουν ξενοδοχεία που πληρώνονται από την υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Αλλά αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο μετά την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον των πόθεν έσχες. Και μου λέει μάλιστα ο Γιώργος αυτό θα φέρει δικαστικές επιπτώσεις, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλημέρα στην Πινελόπη στο κέντρο και μου λέει το εξής. Εκείνος ο Δήμαρχος Αθηναίων θα ρίξει, λέει, καμιά ματιά πέριξ της Βικτόριας και του Αγίου Παντελεήμονα. Η αχαρνούν, λέει, από την Εκκλησία μέχρι τη διασταύρωση, λέει, με τη Σούρμελη ζέχνη. Η ρηπαρότηση των πεζοδρομίων δεν κουβεντιάζεται, ειδικά, λέει, στο σημείο στάση Χέιδεν, Φωκέας, βρώμικη και διαλυμένη, Χέιδεν με λάκους, λέει, στο οδόστρωμα κλπ. Με πιασε γκρίνια, λέει, αλλά και εδώ οι θαγενείς πληρώνουν δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Δήμο της Αθήνας για τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια τη Δήμαρχο. Θα τη ρωτήσω αν, Πινελόπη, έχουμε κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Θλίβομαι, λέει, γιατί δίπλα μου, λέει, σπίτια που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 2000-2010 βγαίνουν συνεχώς στον πληστηριασμό. Ο κόσμος να προσέχει πολύ όταν αγοράζει σπίτι, να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Σωστό είναι αυτό που λες, Παναγιώτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις, προέκυψαν εκεί με την κρίση. Και στη δική μου περιοχή, η αλήθεια είναι, αρκετά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω των δανείων που κάποιοι πήραν. Είναι η κλασική διαδικασία που λέει κάποιος να μην απλώνει το πάπλωμα, μάλλον το πόδι κάτω από το πάπλωμα, πάνω έξω από το πάπλωμα. Διότι κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνανε. Λοιπόν, για να μην παίζουμε, λέει, τη χώρα κορώνα γράμματα, λέει ένας φίλος ακροατής, να συλλαμβάνουμε και να κατέχουμε εμείς τα παράνομα φορτία των σκιωδών πλοίων των νεοναζί Ρώσων. Καλά, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί μερικά, όχι μερικά, τα πλοία αυτά, κάποια από τα πλοία αυτά είναι σε διεθνή δα, δεν μπορεί να παρέμβει η χώρα. Πώς θα το κάνει αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα μόνη της, αγαπητέ φίλε? Αυτό δεν είναι λογικό προφανώς. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Καλημέρα να πω και στον Αβραάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η πίκρα, λέει, της ακρίβειας στα καύσιμα είναι διπλή. Άμεση στην τσέπη και έμεση στην ψυχολογία της αγοράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά, λέει, στο καλοκαίρι, αλλά η αίσθηση θυμίζει περίοδο καύσωνα, όπου ο κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο, λέει, στο καβούκι του. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου, λέει, σαν 44. Γιατί, λόγω υγρασίας, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Νόβα, μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τρεις εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Εδώ είμαστε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Δεν τα είπα και χθες. Καλημέρα, Σοφία μας. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στην Καλαμάτα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Στο Γιώργο να πω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στον Ισαάκ. Γεια σου, Ισαάκ. Χιλιόμετρα ο Ισαάκ Μπόλικα. Καλημέρα, Νέμο. Πού είσαι, Νέμο, και μου λες ότι είσαι τόσο ψηλά, σε ποιο όροφο, σε ποια περιοχή? Καλημέρα, Κρίση. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Μάνθο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να πω καλημέρα και στην Κατερίνα. Και να πω καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας μου λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ πάει στα Χανιά σήμερα. Ισχύει αυτό, Κώστα? Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Ασμάτογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές, για να δούμε πώς περπατάμε. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε με τις τιμές, πώς είμαστε, πού είμαστε?
15: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μειώσεις λόγω των μειώσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Είχε υποχωρήσει στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
15: Αυτές οι μειώσεις δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες στις βενζίνες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε περίπου 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κατέβηκε από το 1,90 στο 1,80, αλλά όμως αυτό δεν είναι πραγματικό για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι αγρότες μας ότι η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται πάνω από ένα δεκαήμερο αναδιαστήματα, δεκαήμερου ίσως και δεκαπενθημέρου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, είδαμε χθες το βράδυ να κλείνει στα 104 δολάρια με ανωδική πορεία. Πράγματι σήμερα βρίσκεται στο 105,2 πάλι με ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι και τη μικρή μείωση που έχουμε της τάξης των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησε σήμερα, γιατί η βενζίνη είναι σχεδόν μηδενική η μείωσή της. Από αύριο οι προβλέψεις είναι ότι πλέον θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
15: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξαναβλέπουμε πάλι τα διεθνείς τιμές να σκαρφαλώνουν στα 105 δολάρια. Μάλιστα. Και πάνε απάνω. Που είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Ψάλτη, ότι δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από 100 δολάρια, που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι θα βρίσκεται η βενζίνα στα 2 ευρώ πλάς και το πετρέλαιο, αν αφαιρεθούν τα 20 λεπτά, Πράγματι και αυτό θα βρίσκεται στα 2 ευρώ πλάς στη τιμή της βενζίνης για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να σας πω, η κατανάλωση πώς είναι, κύριε Σματογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μειωμένη. Η τζίρη είναι αυξημένη γιατί είναι υψηλή η τιμή.
0: Η τιμή, συμφωνώ. Απλώς...
15: Σαν λίτρα είναι μειωμένες οι πωλήσεις. Και βέβαια οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το ειδικό φόρος κατανάλωσης για τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένος όταν τα λίτρα μειώνονται, αλλά ο τζίρος όταν αυξάνεται είναι αυξημένο το ΦΠΑ.
0: Γιατί είναι το ΦΠΑ γι' αυτό, αν το ΦΠΑ είναι...
15: Πρέπει να το πούμε για να ξεκαθαρίζουμε ότι τα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι επί λίτρου, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστίο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή, επειδή το ΦΠΑ είναι 24%, όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερο το έσοδο. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή είναι μικρή η κατανάλωση, δηλαδή μικρή η ποσότητα.
15: Μειώνεται.
0: Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ΦΠΑ παίζει το ρόλο του. Έτσι
15: το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βέβαια μπαίνουν περισσότερα έσοδα.
0: Λεφτά μέσα στο ταμείο. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά. Δεν έχετε καμία πληροφόρηση εσείς για νέο, πώς το λένε, πάλι το 50 και το 60 που fuel pass, κύριε Σματογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μικρές αυτά. Είναι πολύ λίγα τα νούμερα αυτά για να βοηθήσει πραγματικά την τσέπη του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι καύσιμο. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που θα συνεχίσει και θα παγιοποιηθεί σε αυτό. Γι' αυτό οι δείκτες του πληθωρισμού βλέπουμε ότι έχουν...
0: Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν.
15: Τώρα 5,4 τον άλλο μήνα που θα το δούμε στο 6. Δηλαδή και τον άλλο μήνα θα πάμε στο 7. Είναι η κατάσταση
0: δύσκολη. Συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Ο πληθωρισμός είναι μεγάλη. Νομίζω ότι είναι και ένα βασικό χαρακτηριστικό στις απαντήσεις των πολιτών όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι η οικονομία. Είναι η
15: έτσι
0: τσέπη του. Δεν το κουβεντιάζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σματογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Σματογλου, ο πρώην πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να μα δώσει μια εικόνα για το πού βρίσκονται τα καύσιμα και τι γίνεται. Λοιπόν, μετά τι 7, να ξέρετε, θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τι ροέ κάτω στι μεταναστευτικέ. Γιατί φαίνεται ότι έφτιαξε ο καιρό και έρχονται τα βαπόρια. Είναι περίπου 700 αυτοί οι οποίοι ήρθανε, λέει, σχεδόν τις τρεις τελευταίες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με κουβέντες που κάνω εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι ότι περιμένουν κι άλλους. Γιατί? Διότι φτιάχνουν οι καιρικές συνθήκες. Έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα για την ιστορία του νερού και πώς το γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα του πλανήτη δεν υπάρχει νερό, άρα αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μεταναστεύσουν. 2 δισεκατομμύρια κόσμος του πλανήτη δεν έχει επαρκές ποσότητες νερού για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και 3 δισεκατομμύρια δεν έχει, λέει, τους κατάλληλους χώρους υγιεινής λόγω της έλλειψης του νερού. Και αυτό μετά τις πολεμικές συγκρούσεις κλπ. Είναι ενδεχομένως καταλυτικό, φίλοι ακροατές, για τα τεκτενόμενα όσον αφορά του τι κάνουν και πώς ζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί πιο πολύ, γιατί κάποιοι από αυτούς, ένα ικανό κομμάτι, επιλέγει η Ελλάδα για να έρθει. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Να μην ξεχάσω να πω, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, ότι η τουρκική εφημερίδα Milliyet, μπόλικα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες ότι έρχεται νόμος για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως εκτιμά, όπως τα βλέπει μάλλον από την πλευρά της η Άγκυρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι διαρροές και άρθρο, λέει, του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έρχεται. Η Τουρκία νομοθετεί ότι τα χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο είναι 12 ναυτικά μίλια. Στο Αιγαίο τα χωρικά ύδατα καταγράφονται ως 6 ναυτικά μίλια. Το πλεονέκτημα του νόμου, λέει, είναι οι κανονισμοί σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπου περιλαμβάνονται η Φαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Με λίγα λόγια, έγκριση από την Τουρκία για οτιδήποτε λέει γίνεται στο Αιγαίο που μας καίει εμάς. Ε? Εν τω μεταξύ η πλάκα ξέρετε ποια είναι. Ότι η Τουρκία ναι μεν δεν έχει υπογράψει τον νόμο για τις θάλασσες, αλλά τον εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά στο Αιγαίο δεν τον εφαρμόζει. Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου η Τουρκία. Λοιπόν, θυμίζω άλλο δημοσίευμα στις 4 Μαΐου που έλεγε κυρίες και κύριοι ότι η Άγκυρα μόλις τελειώσουν λέει τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, η προσοχή λέει του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
17: Για τον αγρότη του σήμερα.
16: Για τον εργολάβο του τώρα.
17: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
16: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
17: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
16: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
17: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
16: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
17: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
18: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η μερούλα.
21: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
24: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
25: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
24: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
25: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
24: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
25: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
24: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
26: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
27: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
26: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε χθες το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν εκλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι. Τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή του στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
5: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
4: Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
6: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
4: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν

0: τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΕ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
1: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη μία το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είπε στη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Lynch αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
5: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφίσου. Και έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό κάθε πρωί ένας τροχονόμος να διώχνει τη Σχιστού και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφισού ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί τους οδηγούς μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, έχει από την Αττική Οδό και για 1-1,5 χιλιόμετρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μετά με χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα συνεχίζουμε προς τα ΚΤΕΛ. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Από την Πατησίων, δηλαδή, ανεβαίνοντας προς την Βεϊκού, αλλά εξ όσων ενθυμούμε, είναι και η Λαϊκή Αγορά στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει και μάλιστα αρκετά. Ήδη έχει φυσικά φορτώσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέ.

0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα, Τρίτη, ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριο στενό καιρό σε όλη τη χώρα. Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, τοπικά 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως φαίνεται ότι το βράδυ ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πρωί μας ήρθαμε, κυρίες και κύριοι, 7 και 18 μετά τις ειδήσεις της το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο που ακούτε εδώ καθημερινά από το Sky 100,3 για να συνεχίσουμε το διπορικό μας μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, διότι σήμερα γιορτάζει, προσέξτε, ο Γερμανός. Όχι ο καγκελάριος, ο Γερμανός γενικά και ο Επιφάνιος. Να ξέρετε, μου στείλε η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Μου στέλνει κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Είναι πραγματικά να τις πιεις το ποτήρι στην κυριολεξία αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μου στέλνει υποθητή από τον Εσπερινό χθες, από τον Άγιο Επιφάνιο, στο ακροτήρι. Υπέροχα. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, διότι έφτιαξε ο καιρός όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε ροές. Την αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα, πριν τη διακοπή για το αναλυτικό μαγκαζίνο, πάνω από 680 άτομα έχουν φτάσει από τα νότια της χώρας προς την Κρήτη. Είναι οι ροές οι συγκεκριμένες. Καλημέρα, κυρία αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλά. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: μια όμορφη άνοιξη.
0: Να είστε καλά. Έφτιαξε ο καιρός, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Άρχισαν οι ροές.
1: Ακριβώς, και άρχισαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, να καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς, κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού. Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε βάρκες, 5-6 βάρκες, οι οποίες αριθμούν συνολικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι. Εμείς θα έχουμε περίπου στα 280 άτομα.
0: Mm-hmm. Αυτά προωθούνται γρήγορα, κυρία Ζερβουδάκη, αφού καταγραφούν
1: και λοιπά. Ναι, ακόμα είμαστε στο παλιό καθεστώς, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι το λιμενικό επιμελείται ακόμα της όλης διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σε τρεις μέρες περίπου φεύγουν. Εκτιμούμε ότι και τώρα, από την ενημέρωση τουλάχιστον που έχω, οι άνθρωποι θα φύγουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, θα έχουν φύγει όλοι.
0: Mm-hmm. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τι είναι?
1: Είναι άνδρες, δηλαδή φανταστείτε ότι οι χθεσινοβραδινές βάρκες, οι τρεις,
0: ναι,
1: είναι όλοι άνδρες. Έχουμε και κάποιες γυναίκες, κυρίως από το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Είναι καλά στην υγεία τους φυσικά, και ένα μικρό παιδί 7 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πλειονότητα αυτών, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 90%, είναι άνδρες.
0: Ναι. Ηλικίες περίπου?
1: Οι ηλικίες τους είναι, σας είπα, θα δούμε και μικρά παιδιά, αλλά κυρίως είναι 35 με 40, 30 με 40.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Εγώ θα πάω πάλι στα κλασικά. Λεφτά παίρνετε για αυτή τη δουλειά που κάνετε? Γιατί
1: σταΐζετε,
0: φωτίζετε κλπ. Όπως επίσης,
1: ναι,
0: κυρία Ζερβουδάκη, το σκεφτόμουν και χθες, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ελληνικής και λιβικής πλευράς, ούτως ώστε να παρεμποδίζονται ενδεχομένως, ή αν παίρνουν χαμπάρι ότι φεύγει κάποια βάρκα, να την γυρίζουν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία ελληνικής πλευράς?
1: Όχι, η δημοτική αρχή και οι δημοτικές γενικά αρχές δεν έρχονται σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό είναι μια είτε διακρατική,
0: μάλιστα,
1: συμφωνία, είτε είναι των λιμενικών αρχών. Αλλά κατά κύριο λόγο σαφώς είναι διακρατική συμφωνία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό, πώς πάτε κάτω, τι γίνεται?
1: Έχει ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός, οι συνθήκες το επιτρέπουν.
0: Σας ζηλεύω, να το ξέρω. Έχουμε πει 500 φορές.
1: Να έρθείτε.
0: Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
1: και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Ψάλτη.
0: Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά. 280 είπε η αντιδήμαρχος ότι είναι στην περιοχή. Και λεφτά, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Από χώρους δεν υπάρχει. υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αφού γίνει η καταγραφή όλου αυτού του κόσμου, μεταφέρεται. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση αρχικά ότι δεν μπορούσαν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να υποβάλουν αιτήματα ασύλου. Αυτό βέβαια τελείως ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει ακόμα εκεί ένα ζήτημα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα προσφάτως και δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ότι σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και με τη Frontex προσπαθούν λίγο να οργανώσουν το ζήτημα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολλά. Και θα μου πείτε πάλι κάποιοι από εσάς, και πού τα βρίσκουν ψάλτη αυτοί τα λεφτά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Του στείλω ότι οι οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, θέλουν τους πιο νέους να τους στείλουν σε άλλες περιοχές ως γη επαγγελίας για να τους στέλνουν λεφτά μετά πίσω. Πολλά και διάφορα ακούγονται γύρω από το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περιμένουν για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία όμως, όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, πλέον έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στο Σουλάρι της Αρκαδίας, με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είστε, Γιάννη μου. Καλημέρα στο Μάκη. Δείτε, λέει, ξανά το βίντεο της μεταφοράς του ασθενούς. Στο ασθενοφόρο, λέει, που το μεταφέρει, είναι ανοιχτό το παράθυρο από το χώρο, λέει, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ερμητικά κλειστό. Σε όλη τη διαδρομή το μικρόφιο έφευγε στον αέρα κλπ. Νομίζω ότι ήταν σε. Καταρχήν, αν μιλάτε, αγαπητέ Μάκη, για τον 70χρονο. Ήταν σε κάψουλα καταρχήν μέσα στο αεροπλάνο από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι και μέσα στο ασθενοφόρο ήταν σε ειδικό, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν έχω δει τα πλάνα που λέτε, αλλά αν κατάλαβα καλά. Τι άλλο έχω να πω, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη που λέει για να αυξηθεί η τουριστική βίζα των Τούρκων είναι σε 400 ευρώ το άτομο. Α, σε αυτούς που έρχονται στα νησιά. Okay. Ο Γιώργος, όταν οδηγούμε πλέον δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο, λέει, για τα άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια και πεζούς, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα αγριογούρουνα. Μόλις, λέει ο Γιώργος, 7 παρα 5 το στείλει το μήνυμα, παραλίγο να τρακάρω με ένα αγριογούρουνο στην Κηφισιάλη. Και χθες πέτυχα και Αλεπού. Εδώ Αλεπού βρήκαμε εδώ πέρα απ' έξω, απέναντι από εμάς. Εδώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιήσιμες, ξέρετε τώρα. Μέσα εκεί Αλεπού πάει και έρχεται. Τι να κάνει και αυτή η Ερμή Αλεπού, κάπου πρέπει να βρει να φάει. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο βεβαίως θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945362708.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για
5: τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Μέχρι στιγμής ερευνές έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημειών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μελή πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Μας ακούει από το εξωτερικό και του αρέσει η παρέα μας. Χαίρομαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Γιώργος από το Βόλο μου λέει: μα είναι δυνατόν να πίνετε, λέει, στο ποτήρι τις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη? Τι να κάνουμε, την αγαπάμε τη Σαντορίνη, αγαπητέ μου Γιώργο. Κατάλαβες τώρα εσύ. Και η περιοχή σας δεν είναι άσχημη. Και η Μαγνησία όμορφη είναι, αλλά έχει άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, η Σαντορίνη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε η ώρα του θερισμού, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα του θερισμού, μου αρέσουν αυτά εμένα να ξέρετε. Όπως επίσης μαθαίνω, 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε και την ανακοίνωση, την πολιτική ανακοίνωση στο, από τη Θεσσαλονίκη παρακαλώ, της πρωτοβουλίας της κυρίας Καριστιανού και άλλων για το κόμμα το οποίο θα εκπροσωπήσει την κυρία Καριστιανού. Ανακατεύεται η πολιτική σούπα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, και θα τα δούμε στην πορεία εν όψη και της νέας εκλογικής αναμέτρησης όταν έρθει η ώρα της περίφημης κάλπης. Προς το παρόν πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε ένα θέμα καθημερινότητας στην παρέα μας η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου της Αθήνας, η κυρία Ζωντήρου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πατίνια και την νέα κανονιστική απόφαση. Τα είχαμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Φτιάχνει χώρους ο Δήμος της Αθήνας για να υποδεχθεί έναν ικανό αριθμό πατινιών από τις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν πατίνια. Ξέρετε τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα για την επικινδυνότητα της χρήσης των πατινιών από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
17: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ετοιμάζονται χώροι από ό,τι βλέπω για να καλυφθούν ανάγκες, πόσο, περίπου 1.600 πατίνια,
17: 1.600 θέσεις, περίπου σε 124 σημεία της πόλης.
0: Μάλιστα.
17: Σε διάφορες κοινότητες, πρώτη, δεύτερη κτλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αυτό αφορά για την τοποθέτηση. Θέλω όμως να ξέρουν κάτι οι δημότες. Πρώτο, ότι ακόμα και τώρα που δεν έχει χωροθετηθεί, εμείς κόβουμε κρίσεις για την παράνομη στάθμευση στις εταιρείες που αφήνουν σε ένα σημείο πάνω από δύο πατίνια.
0: Ναι. Άρα επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, το λέτε προφανώς.
17: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χωροθέτηση, ότι φτιάχνουμε τη χωροθέτηση, τακτοποιούμε τα της πόλης μας, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί για τη μαζική απόθεση των πατινιών δεν κόβουμε κλίσεις στις εταιρείες.
0: Okay,
17: γιατί πρέπει οι εταιρείες έχουν υποχρέωση μέχρι και τη χωροθέτηση να τα μαζεύουν τα πατίνια τους.
0: Ναι.
17: Δεν μπορούν να τα αφήνουν στην πόλη. Οπότε το πρώτο που ξέρετε είναι κόβουμε κλίσεις για τη μαζική απόθεση των πατινιών, που είναι 150 ευρώ πάνω από 3. Δεν μπορούμε να βάλουμε και βάζουμε επίσης κλίσεις στα πατίνια που τα αφήνουν παρατημένα εφόσον βρεθεί εφόσον υπάρχει επαυτοφόρο. Δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί το πατίνι, το αφήνει και εμείς εκείνη την ώρα το πιάνουμε, όπως είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε, που έχει και η τροχέα. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
17: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει, αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι και το πιάσεις επ' αυτοφόρο, μπορείς να του κόψεις κλίση.
0: Okay. Είτε κάνει παρανομίες του κώδικα, είτε απλώς και μόνο για τη στάθμευση, κυρία Αντιδήμαρχε.
17: Ακριβώς. Όπως κόβουμε για τα αυτοκίνητα παράνομη στάθμευση, που ξεκινάει από 30 ευρώ, μέχρι παραδείγματος χάρη τη ράμπα με 150, εφαρμόζεται όλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και για τα πατίνια.
0: Κυρία Ζωντήρου, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, εννοώ από τις εταιρείες, ξέρουμε περίπου?
17: Δεν το ξέρουμε περίπου και αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί πολλά πατίνια τα τραβάνε, τα βγάζουν, περίπου είναι 3 εταιρείες. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα πόσα...
0: αριθμητικά πατίνια, πόσα είναι.
17: Ακριβώς,
0: δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά. Τα έχει όλες.
17: Ιδιωτικά, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Οι χρήστες των πατινιών από αυτά που νοικιάζουν από τις εταιρείες μέσω των κινητών τηλεφώνων κλπ. Είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη κλπ. Δηλαδή, θέλω να πω, αν πιάσει.
17: Κοιτάξτε να δείτε. Η ενασχόληση με ένα θέμα της πόλης που μας αφορά, που θα έπρεπε να το κάνουν και όλες οι πόλεις, έτσι. Εδώ προκύπτουν και διάφορα νομοθετικά κενά.
0: Ναι.
17: Και γίνονται πολλά θέματα που βέβαια η κοινωνία προχωράει μπροστά γιατί θέλει την μικροκινητικότητα, μείωση ρήπων κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει. Ενώ στις άλλες χώρες, να δείτε, γράφει όταν πάρει το πατίνι, λέει ότι επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση κράνους, υποχρεωτικά φώτα τη νύχτα.
0: Και γυλαίκο.
17: Μπράβο. Ναι. Ενώ στις άλλες χώρες είναι υποχρεωτική να δίνεις το κράνος.
0: Mm-hmm.
17: Εδώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείες. Να δείτε, οι εταιρείες παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
17: Για να λειτουργήσουν. Δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει και το κράνος. Με αποτέλεσμα. Έχετε ένας άνθρωπος από την επαρχία, δεν σας λέω από το εξωτερικό, από την επαρχία και θέλει να πάρει το πατίνι.
0: Το παίρνει το πατίνι χωρίς τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε φώτα έχει, ούτε ταχύτητα μπορεί να ξέρουμε να πει, ούτε πώς θα κινηθεί,
17: ούτε ξέρει ποιοι δρόμοι.
0: Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πατίνια.
17: Που είναι 50 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορεί στα πατίνια σε δρόμους μέχρι που έχει το όριο ταχύτητα στα 50.
0: Μάλιστα.
17: Για τα 25.
0: Καλά. Πόσο βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη συγκρούπα να κατεβαίνουμε.
17: Χαμός.
0: Μεσογείρων, χαμός.
17: Τη
0: θυσία επίσης.
17: Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Να, το άλλο πρόβλημα που προκύπτει. Εμείς, δηλαδή, στα Δήμος Αθήνας, πέρα από την υποχρεωτική χωροθέτηση και την τακτοποίηση των κανόνων, πώς θα τα απομακρύνουμε και τα λοιπά, που εφαρμόζουμε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
17: Βρήκαμε ότι υπάρχουν και έχουμε ανοίξει και μια συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία.
0: Αλλά να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών των λεπτομεριών που είναι σημαντικές.
17: Βέβαια.
0: Ναι.
17: Διότι. Είναι τα βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη, απουσία ταυτοποίησης και ελέγχου ηλικίες από τις εταιρείες.
0: Μπράβο, ανεβαίνει πάνω ποιος να είναι. Τι ηλικία μπορεί να έχει, κανείς δεν τον ρωτάει.
17: Ακριβώς. Ανήλικη και οδική ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
17: Είναι πολύ εύκολο να λέμε απαγορεύεται σε όλα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, okay, 15 χρονών, γιατί υπάρχει και κανονιστικό πλαίσιο και στις υπόλοιπες, πρέπει να μάθουν οδική κυκλοφορία στα σχολεία.
0: Βέβαια, προφανώς.
17: Οπότε τίθεται και ένα ερώτημα. Η παιδεία, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, ευθύνη εταιριών εκμίσθωση και χρήση κράνους. Ενώ το κράνος, σας το είπα, είναι υποχρεωτικό στα άλλα κράτη, εδώ δεν είναι. Έχετε κάποιους τουρίστες, παίρνει το τέτοιο, πάει, πού θα βρει το κράτος.
0: Ναι, άρα το μπαλάκι πέφτει τώρα σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά όπως θα την κάνετε για το θέμα της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δικιά σας δουλειά.
17: Και της κυκλοφορίας, ναι, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά σε μια κανονιστική του χώρου που οφείλει να έχει κάθε πόλη.
0: Ναι.
17: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν θέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης έχουμε αδυναμία βεβαίως παραβάσεις στα άθροιση μεμονωμένα πατίνια. Εδώ είναι ένα στοιχείο. Ενώ βάζουμε για την μαζική τοποθέτηση, καταλάβατε τι σας λέω, αν έχουμε ένα πατίνι μόνο του, πρέπει να πιάσω τον
0: ιδιοκτήτη.
17: Τον ιδιοκτήτη από αυτοφόρο.
0: Ναι.
17: Για τον τρόπο που τα απομακρύνω, επειδή μου λέει πάνω από ότι μπορώ να τα απομακρύνω σύμφωνα με το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να φωνάξω τη τροχιά και να μου τα μαζέψει,
0: ναι,
17: καταλάβατε.
0: Ναι.
17: Εδώ ζητάμε όσο τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ο Δήμος της Αθήνας να έχουμε το δικό μας πεδίο πώς θα κάνουμε τη μεταφορά των οχημάτων.
0: Τι εννοείται δηλαδή, πώς θα τα βάλετε και πώς θα τα πάτε.
17: Να τα πάρουμε εμείς, μπορούμε να βάζουμε τους δικούς μας όρους αντί να περιμένουμε τη τροχιά να τα μαζέψει.
0: Να τα μαζεύετε εσείς πιο γρήγορα δηλαδή.
17: Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μας το απογορεύουν.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα ακόμα τα πράγματα όσον αφορά την ιστορία.
17: Είναι, αλλά πιστεύω ότι με μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
17: Βέβαια υπάρχει και κενό στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
0: Βέβαια, σωστά, ανασφάλιστα είναι αυτά. Άμα χτυπήσει κάποιο. Ή άμα χτυπήσει κάποιον ο οδηγός, τι γίνεται με αυτόν. Να σας πω, ρωτάνε ακροατές, τα ηλεκτρικά ποδήλατα εξισώνονται με τα πατίνια?
17: Τα ηλεκτρικά, εννοείται στις παραβάσεις.
0: Γενικότερα, εσύ που τα αφήνεις και λοιπά.
17: Όχι.
0: Δεν έχουν σχέση.
17: Να σας πω, τώρα γίνεται η χωροθέτηση των πατινιών που λέμε και μάλιστα λέγονται, εμείς το λέμε την καθεμιλωμένη αιτιό, είναι ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Εκεί θα μπουν τις εταιρείες και των ιδιωτών τα πατίνια.
0: Okay.
17: για τα ποδήλατα. Υπάρχουν σε κάποια κτίρια εξωτερικά,
0: ναι,
17: που βάζουμε την, που μπορούν να σταθμεύουν,
0: okay,
17: αν εννοούν αυτό,
0: ναι.
17: Δηλαδή σε κάθε δημοτικό κτίριο, εγώ που ξέρω πολύ καλά εδώ στη Κυψέλη, στη δημοτική αγορά η Κυψέλης, υπάρχει
0: χώρος ειδικός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή για τα ποδήλατα γενικότερα.
17: Ναι. Τώρα εννοούσαν τη φόρτιση, δεν το ξέρω.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι αν εξισώνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα βατίνια όσον αφορά το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν καταλαβαίνω το ερώτημα.
17: Α, ας... ναι, ναι, πρέπει να πηγαίνουν και τα ίδια.
0: Ναι, okay,
17: ναι, αν, okay, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καλά. Γιατί είμαι ελεκτικός μηχανισμός, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, θα το δούμε, θα το ξανακουβεντιάσουμε, κυρία Ζωτήρου.
17: Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ θετικό, εντάξει, να δώσουμε, επειδή μας είναι και οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ το θέμα του ποδηλατικών διαδρομών σε διάφορες κοινότητες,
0: ναι,
17: όχι ποδηλατών.
0: Ποδηλατόδρομοι δηλαδή.
17: Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το μέσο. Οπότε να ξέρετε, τώρα γίνεται και ένα διεθνές συνέδριο, κάναμε και τη ΔΕΗ του την Κυριακή.
0: Ναι.
17: Οπότε δουλεύετε πάρα πολύ τις ποδηλατικές διαδρομές.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ανηφόρες, κατηφόρες εδώ στα όρια του Δήμου, είναι λίγο ζόρικα. Αλλά το ποδήλατο πάντα παίζει, έχει ενδιαφέροντα ρόλο μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
17: Καλημέρα
0: σας, να είστε καλά.
17: Καλημέρα,
0: η κυρία Ελένη Ζωτήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, για τα πατίνια. Έρχονται λοιπόν οι χώροι της στάθμευσης. Να ξέρετε, πριν από 3 χρόνια είχα πάει στις Βαλτικές. Οι Βαλτικές, τότε που πήγα εγώ, την είχαν τη διαδικασία τους χώρους συγκεκριμένους. Με κράνη, με γυλαίκα, σε συγκεκριμένους χώρους να παρκάρουν. Οι Βαλτικές, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης γρήγορα, αλλά Δημήτρη μας.
18: Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Καλώς.
18: Το δεξιόστροφο του λιμανιού έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα πλέον είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βεϊκού, της Γαλατσίου, συγγνώμη. Προς τη Βεϊκού έχουμε γελαϊκή αγορά εκεί. Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, από την Αττική Οδό προς και μέχρι την Ιερά Οδό η κάθοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι θαύματα, είναι καθημερινότητα ενδεχομένως. Κλειδώνεις απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
25: Πάμε!
26: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο, πατέρα σου!
26: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
28: Ενισχυτικό και φυσικό.
26: Οστεομούβ!
29: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Λοιπόν, να σας πω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, η επιχείρηση για τον εντοπισμό στη Βραβρώνα ενός 30χρονου αλλοδαπού που κατά πληροφορίες, λέει, πιθανόν να έχει πέσει στη θάλασσα. Και είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, έρευνες υπό τον συντονισμό του κέντρου του λιμενικού σώματος από ένα πλωτό, από ένα δυτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα τα οποία από τη μεριά της ξηράς ψάχνουν να βρουν αν όντως αυτός ο 30χρονος αλλοδαπός έχει πέσει ή δεν έχει πέσει στη θάλασσα, για να τον βρουν. Τέλος πάντων, προφανώς έχει γίνει κάποια καταγγελία γύρω. Όχι καταγγελία, προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει πέσει ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα, ελπίζω να βρούμε, αν τα καταφέρουμε, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ακούσατε και την διαφήμιση πριν από λίγο ότι μέσω των φαρμακείων επεκτείνεται το πρόγραμμα της χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών, που βλέπω ότι σιγά σιγά απλώνεται και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 16 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, δεν κλείνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά πλέον μετά τις γνωστές ιστορίες με τις ουρές, τις ταλαιπωρίες ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες κλπ, αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, ορθώς κατά την άποψή μου, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει κάποιους συμπατριώτες μας, να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά. Λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω την οποία μπορούν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στο πρόγραμμα διάθεσης των φαρμάκων τους μέσα από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε τις αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και τις θεραπείες για την σκλήρυνση κατά πλάκας, που κάλυπτε ούτε λίγο το πολύ περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, 20 Απριλίου, μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, άλλη ταλαιπωρή ιστορία και αυτή, που αφορούν αυτή η υπόθεση περίπου 23.000 ασθενείς. Λοιπόν, αναμένεται να μπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι θεραπείες για την υπατήτιδα Β και το άσθμα. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας 180.000 άνθρωποι λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα υψηλού κόστους. Σταθερά είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, 180.000, ήδη όμως καμιά 60, 70 έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Η παραλαβή των φαρμάκων λοιπόν από τα φαρμακεία της γειτονιάς πραγματοποιείται, και αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και έτσι πρέπει. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα που έχει να παραλάβει το φάρμακό του από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει και το φαρμακείο το οποίο είναι το πιο κοντινό στην περιοχή του. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, άρα δεν έχει ούτε ουρές, ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Ξαναλέω όμως, μπορεί κάποιος, γιατί τα φαρμακεία του οι οποίοι δεν έχουν κλείσει και μπορούν να πηγαίνουν και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ τα οποία υπάρχουν στην επικράτεια. Επιμένω όμως να λέω ότι σου δίνει τη δυνατότητα πλέον μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς, άρα και οι φαρμακοποιοί μπαίνουν στο παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βρήκαμε τον πρόεδρο, τον Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Όχι, τον έχουμε στην αναμονή, δεν έχουμε. Τον έχουμε, ακούμε μουσική. Τον πρόεδρο είχε κάποια υποχρέωση προφανώς και δεν μας βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, θα το βρούμε όμως σε μια επόμενη φάση να μας πει για την συμμετοχή των φαρμακοποιών, οι οποίοι προφανώς εξυπηρετούνται και αυτοί, εννοώ τα φαρμακεία από τη δική τους πλευρά. Και θα έπρεπε προφανώς όλη αυτή η διαδικασία να έχει ξεκινήσει νωρίτερα για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σημειώσω επίσης άλλη μια παρατήρηση που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ότι αν μη τι άλλο, τα φαρμακεία βρίσκονται παντού. Δηλαδή, έχουμε φαρμακεία παντού. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, στις πιο παραμεθόριες περιοχές. Και έτσι λοιπόν μπορούν να εξυπηρετηθούν και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οικείο πρόσωπο. Φαρμακοποιός δηλαδή στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Προφανώς μπορεί να παίξει το ρόλο και τη συνδρομή και τη συμμετοχή στην χορήγηση αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Λοιπόν, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες πραγματικά θέλω να σας πω, γιατί διαβάζω πολύ ωραία πράγματα και μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Για την, όχι δυνατότητα, για την, έναν κλάδο ο οποίος φέρνει πολλά χρήματα στη χώρα, γιατί εξάγουμε πάρα πολλά φάρμακα, παράγουμε πολλά φάρμακα, παράγουμε και καλά φάρμακα στο εξωτερικό και καλύπτουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Και δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και γενικά με καλές συνθήκες, πρώτον, όχι παντού, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι, και με καλούς μισθούς. Βέβαια, μαθαίνω τώρα ότι ενδιαφέρον υπάρχει και εκεί στην περιοχή της Αρκαδίας, όπου υπάρχουν επενδύσεις σε φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Το κυρίαρχο εκεί είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία της παραγωγής και της πρώτης ύλης για την παραγωγή φαρμάκων, που συνήθως αυτά τα κάναμε εισαγωγή, να ξέρετε. Δηλαδή, μου έχει τύχει να δω φάρμακο το οποίο είναι αντικαρκυνικό και η πρώτη ύλη είναι 3 γραμμάρια, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό σε ειδική συσκευασία για να παραχθεί το φάρμακο σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα, την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ενόπλη ληστεία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή των Λοκαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες υπό το συντονισμό του λιμενικού σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό αγνοούμενου 30χρονου αλλοδαπού μετά από πιθανή πτώση του στη θάλασσια περιοχή της Βραβρώνας. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χοντίου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στη τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.
7: New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
9: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο ηλιόλουστο πρωινό της 12ης Μαΐου. Ημέρα Τρίτη. Με το καλό να ξεκινήσουμε όλοι για τη δουλειά μας, για τις υποχρεώσεις μας, για την ψυχαγωγία μας ενδεχομένως, για τη γυμναστική σας. Σας χαίρομαι απολύτως όταν νιώθω ότι τέτοια ώρα έχετε βγει να κάνετε τη γυμναστική σας. Μα τρελαίνομαι να σας πω την αλήθεια και κάνω πολύ κέφι. Έχω απέναντί μου και τον κύριο Παπαγιαννάκο, χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος κατά το τέλος Μαΐου παρατά την κολύμβηση, θα την ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, όταν θα είναι η εποχή του. Και η εποχή όλων εκεί που μαζεύονται στο αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, στα παράλια Μαρκοπούλου Αττικής. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ελλαδική Επικράτεια, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ηφίλιο, όπου και αν υπάρχει διασπορά παντού, ομογένεια, μετικήσαντες Έλληνες Ελληνίδες. Να σας πω την αλήθεια, για τους Μετάλλικα δεν πεθαίνω, αλλά θέλω να σας κάνω ένα δώρο όμως, για εσάς που είστε φίλοι των Μετάλλικα. Βρήκα ό,τι πιο προσιτό για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ βάζω μουσική ανάλογα με τα δικά μου γούστα. Τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά για να έχουμε καλές σχέσεις. Όπως πάντα έτσι χτίζουμε, οι καλές σχέσεις χτίζονται με την ειλικρίνεια. Εγώ δεν προσποιούμε ότι, πώς να το πω, ότι τρελαίνομαι για τα δικά σας γούστα. Γουστάρω εγώ να ακούω τα δικά μου για να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου. Σύμφωνοι? Μπράβο, πολύ ωραία. Όμως, υπάρχετε πάρα πολλοί φίλοι των Μετάλλικα. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω τους Μετάλλικα, παρακαλώ.

είναι όταν οι Metallica έχουν πάρει το θέμα των θεμάτων από τον μέγιστο Ένιο Μωρικόνε, Θεός χωρέστον, από το καλός, ο κακός και άσχημος. Αν δεν κάνω λάθος, προλόγησαν με αυτό το κομμάτι την παρουσία τους, νομίζω λίγο πριν βγουν, τι λέτε εσείς που πήγατε.

Που βλέπω κατά μήκος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο προς Αφίδνες και στα δεξιά του δρόμου αλλά κυρίως αριστερά στα καμένα κίνες, καμένες εκτάσεις του 2021. Ο Βασίλης Κάπα μου λέει, σου στέλνω μια φωτογραφία από το φυτό που σου άρεσε, Σπάρτο, Σπάρτιουμ είναι το όνομά του και αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα στο διαδίκτυο. Αν σε ενδιαφέρει, την στέλνω και σε μεγάλη ανάλυση να την κάνεις κατράκι. Την έβγαλα πριν από πολλά χρόνια στο δρόμο Πεντέλης Νέας Μάκρης σε σλάιτ, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά. Επειδή την ψηφιοποίησα, διατηρεί την αρχική της ποιότητα. Το άνθος του φυτού έχει ένα υπέροχο άρωμα και είναι κρίμα που οι φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.

λέει επίσης ο Βασίλης Κάπα, αν κάνεις τη διαδρομή προς τον Διόνυσο θα βρεις πολλά Σπάρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βασίλη Κάπα. Σλάιντ, μιας εποχής τα σλάιντ. Που τα αλήθεια, το έχουμε ξεχάσει προσωπικά, το είχα ξεχάσει και κάποτε ήμουνα μανιώδης με τα slides. Όπω και τον προσέκτορα που τα είχαμε στο είχαμε και τον προβολέα, τα ρίχαμε και στον τοίχο, απολαμβάναμε τις φωτογραφίες μας. Μέχρι που κατάλαβα ότι αξίζει πρώτα να νιώθεις αυτό που βλέπεις παρά να χτυπιάσαι με τη φωτογραφική μηχανή, ζητώ συγγνώμη δηλαδή τα γούστα, αυτό που βλέπω. Να στέκεσαι μπροστά σε ένα θαύμα της φύσης, ένα θαύμα της τέχνης και, και να το βλέπεις μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή ή την μηχανή ή την τηλεφωνική σου συσκευή, αντί να απολαμβάνεις με όλες τις αισθήσεις, με τα μάτια σου και με όλες τις αισθήσεις σου αυτό που έχεις μπροστά σου, αντιθέτως να χτυπιέσαι με τον διπλανό σε ποια γωνία θα βγάλεις τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη, αλλά το έχω αναθεωρήσει πλήρως, να σας πω την αλήθεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, χαίρομαι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ το πρόφερα τη λέξη αυτή Σπαρτά, ενώ είναι Σπάρτα. Άρα έμαθα αυτό χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, θα ήθελα να επισημάνω την έντονη παρουσία άγριων χόρτων σε κεντρικούς οδικούς άκρες της Αθήνας, όπως στη λεωφόρο Βεϊκού και στη λεωφόρο Κίμης, όπου η βλάστηση ξεπροβάλλει ακόμα και μέσα από τις χάρες ομβρίων. Η εικόνα είναι προβληματική και χρήζει ανάδειξη. Παρακαλώ, εξετάστε το ενδεχόμενο κάλυψης του θέματος. Ο Θόδωρος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Θόδωρε. Η αναφορά σας στην ασφάκα, το χαρακτηριστικό κίτρινο θάμνο που αυτή την εποχή δίνει τις βουνοπλαγιές, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Οι μέλισσες συλλέγουν αυτή την πολύτιμη τροφή, συμβάλλοντας στην παραγωγή εξαιρετικού μελιού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης, μου έγραψε ο Αθανάσιος Ρισβάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον ενικό του τώρα κάνει ένα θέμα ο Κώστας Θεοδωρόπουλος. Αλίμονο, αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρόπουλε, βεβαίως να με αποκαλείτε, να με προσφωνείτε στο ενικό, γιατί με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την ώρα μου λέει που αναφέρθηκες, περνούσα από το ΣΕΑ Καπανδρητίου. Η φωτό σε μαύρο φόντα από εμένα και διαθέσιμη. Θάμνος εμφάνισης με κυλινδρικούς πράσινους βλαστούς, ελάχιστα λεπτά φυλάρια και τελικό ύψος στα 3 μέτρα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθοφορία, αναφέρεται στο Σπάρτο, με άνθια αρωματικά έντονου κίτρινου χρώματος σε επάκριες ταξιανθίες, άκου τι ωραίες λέξεις, που εμφανίζονται την άνοιξη. Από τα ανθεκτικότερα φυτά σε συνθήκες ξηρασίας και σε άγωνα ή ασβεστόδη εδάφη. Αυτό το κάνουν ιδανικό για φυτεύσεις πρανών, πλαϊνών δρόμων, δημοσίων πάρκων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ορίστε, κύριοι και κυρίες, τεχνικές εταιρείες πρασίνου που παίρνετε εργολαβίες του κράτους ή κυρία και κύριοι της Αττικής Οδού, γιατί δεν βάζετε Σπάρτα στα πρανή της Αττικής Οδού να βλέπει κάτι το ματάκι των περαστικών οδηγών που χρησιμοποιούμε έναντι καλού τιμήματος στον δρόμο σας, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, δηλαδή εννοείται, το καταλαβαίνω, αλλά βρε παιδί μου να βλέπουμε και κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε υπηρεσίες πρασίνου εκεί στην Αττική Οδό, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε και κανένα Σπάρτο, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία είναι τώρα η διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο προς το Διόδια Φιδνών. Το να πας και να έρθεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και στις δύο πλευρές, αυτά που είχαν καεί είναι τώρα καταπράσινα και με πολύ ωραία αυτά τα κίτρινα φύλλα, αυτό το Σπάρτο.

Άρτο που λέτε, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητούλης, Γιώργο μου. Έχω και τα παράπλευρα μήνυματα. Τώρα δεν φτάνει που μιλώ. Δεν φτάνει το ότι έχω διάφορα μέσα στο μυαλό μου, να πάω από τα mail στις σημειώσεις μου και τις σημειώσεις στα mail και στα παράπονα και στο εκείνο και στις απαντήσεις που στέλνω στους υπουργούς. Να μου πούν, έχω και το Γιωργάκι μου. Αγαπητέ Νότιο Γιωργάκης. Ναι, γεια σου Γιωργάκη. Ο οποίος μου λέει, πόσο ευαισθητούλης πια. Πολύ. Πολύ Γιωργάκη μου, πάρα πολύ ευαισθητούλης. Λιώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, για τους ευαίσθητους, επί της γιορτής της Μανούλας, να τη θυμόμαστε εμείς Γιωργάκη μου που δεν την έχουμε και να τη χαίρονται αυτοί που την έχουν, αλλά να της δίνουν και λίγο σημασία. Beth Hart. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αυτοσαρκασμός μου αρέσει πάρα πολύ.

Best Heart με τον Τζο Μποναμάσα, φοβερός κιθαρίστας. Γιωργάκη μου, για τις μανούλες μας που δεν έχουμε. Που δεν τις έχουμε στη ζωή.

0: Και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου μου έγραψε για τα Σπάρτα. Μου λέει: αν το φυτό που είδατε είναι σαν αυτό στη φωτογραφία, τότε είδατε Σπάρτα. Με εκτίμηση και σεβασμό σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαθεοδόρου, αγαπητέ Θεόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι καθώς περνούσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω τώρα, αλλά του μοιάζει πολύ. Και ο Θεόδωρος Θεοδοσίου: το φυτό λέγεται Σπάρτο, είναι θάμνος που επεκτείνεται μόνος του, συγκρατεί το χώμα. Από τα κλαδιά του έφτιαχναν παλιά δίχτυα για ψάρεμα, ενώ οι Ισπανοί με τις κλωστές από τα κλαδιά φτιάχνουν εσπαντρίγες, τα καλοκαιρινά παπούτσια των γυναικών και των ανδρών, θα έλεγα. Έχουμε βάλει και έχουμε βάλει εσπαντρίγες στα νιάτα μας. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σκούπες για να σαρώνει τη στρούγκα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. And every step I took you held my hand and watched me grow. You... Κύριε Χριστοδούλου στη Λαμία, καλημέρα σας. Ζήτω, αχ, μου λέει, σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στη Λαμία. Χάρη Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε, πάντα μαζί. Σε ευχαριστώ όπως και σένα Ηλία Βουτσά, ευγνώμων για την ηθική σου υποστήριξη. Το θέμα που προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό Υγείας. Μου γράφει λοιπόν η Γεωργία στο πρωτοσάλτε.gr, γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα ήμουν στην Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας. Μια κυρία, πληρώνοντας τη συμμετοχή της για εξετάσεις στη ρεσεψιόν, ρωτά την υπάλληλο γιατί πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω από το ποσό που λέει το παραπεμπτικό. Η υπάλληλος απαντά: ο Άδωνης έβαλε 1 ευρώ φόρο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη, μεγαλοφόνος, άρχισε να εξιστορεί κατάρες, να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο: να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτή την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτε, απαντά αυτομάτως. Μου λέει: 2 χρόνια πριν ισχύει. 1 συν 3 ευρώ, μία για τις 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα, πούντα, μισό λεπτό, λοιπόν, 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, να δώσουμε 1 ευρώ δηλαδή δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές, όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε την εξέτασή μας. Όλα τα άλλα είναι με την συμβολή του ΕΟΠΗ και του κράτους. Γι' αυτό ακούγονται οι κατάρες. Αλλά ταυτοχρόνως όλοι βέβαια θέλουμε την καλύτερη υγεία, την καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Αλλά δεν θα πληρώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παρακάτω. Γιώργο μου, Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα. Το μάμα των Queen το ακούμε. Τώρα βάλαμε και ένα ακόμη έτσι για τις μανούλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η γυναίκα μου ρωτάει αν τώρα που άλλαξες αντικείμενο και το γύρισες στην Κυπουρική, μήπως θέλεις να έρθεις να μας φτιάξεις τον κήπο, ρωτάει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή συνήθεια. Όχι, Ανδρέα μου, δεν το γύρισα στην Κυπουρική, δεν έχω ιδέα από Κυπουρική. Είδα κάτι που μου άρεσε και σας το μετέφερα. Ο Νίκος μου γράφει: όπως το είπε, σε κάθε συναυλία του η Μετάλλικα, πριν από την είσοδό τους παίζουν αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό. Το θέμα του Ένιο Μωρικόνε δηλαδή, από την ταινία «Ο καλός, ο κακός και άσχημος». Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νίκο, να είστε καλά. Καλημέρα αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Καλημέρα σας, καλή μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτόν τον Sky θέλουμε, όπως αυτόν το χθεσινοβραδινό Sky, αν και χθες δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με όλο αυτό το τσούρμο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που λες, Δάφνη μου, μήπως έχεις πρόβλημα, να τους πω εγώ το τσούρμο των τυχοδιοκτών, που δεν αλλάζει η γνώμη μου και αυτή θα είναι που να χτυπιούνται διάφοροι γύρω μου. Για μένα ο Τσίπρας και όλο αυτό το τσούρμο που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι βέβαια κάποιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, αλλά όλοι ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα, επειδή ακριβώς είναι αριστεροί ιδεολειπτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν βήμα πίσω από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Δηλαδή και σήμερα να τους έβαζες, ας πούμε, Δηλαδή αν δεν τους πέταγε ο Τσίπρας λαφαζάνιδες και τους λοιπούς όλους αυτούς, τους ακαλωτέους και όλοι αυτοί, δεν έχουν αλλάξει κάποια γνώμη για αυτά που έκαναν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν την είδα ως όπως ακριβώς θα ήθελα να τη δω. Δεν την είδα, έφυγα πολύ αργά χθες από εδώ, ηχογραφούσα για τα κυριακάτικες εκπομπές και πήγα λιώμα στο σπίτι. Θα τη δω την εκπομπή, προλάβω να τη δω στο ενδιάμεσο πρώτης τηλεοράσεως σήμερα. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τρία αποσπάσματα, τέσσερα που μας έχει βγάλει ο κύριος Γιαννίρης. Είναι η συνέντευξη του Jean-Claude Juncker στην ερώτηση δε γιατί παίζει τώρα η σειρά, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι σε λίγο θα δείτε κάποια, έγιναν δύο δημοσκοπήσεις, η μία από την με την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το πώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της κυβερνήσεως οι πολίτες, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, συμπεράσματα για τη ματιά μας. Λοιπόν, αλλά τα αφήνω κατά μέρος. Κάποιοι λοιπόν διερωτώνται γιατί το δείχνει τώρα ο Sky και γιατί είναι ένα βιβλίο παλιό, γιατί γυρίστηκε τώρα. Οι κυρίες λοιπόν που ξεκίνησαν τη δουλειά είπαν στην Λεάνα Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αναφέρομαι στην κυρία Βαρβιτσιώτη και στην κυρία Δεντερνού, ότι ξεκίνησαν το 24 να δουλεύουν, το φθινόπωρο του 24, έχοντας την αίσθηση ότι το 25 θα ήταν έτοιμοι, στη σεζόν του 25 θα ήταν έτοιμοι να προβάλλουν. Πλην όμως χρειάστηκε να κάνουν, δηλαδή το όγκος της δουλειάς ήταν τέτοιος που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να μονταριστεί αυτή η εκπομπή, να δουλευτεί, δεδομένου ότι αυτές όλες οι συνεντεύξεις που έγραψαν είναι διάρκειας 3 ωρών, τεράστιο πράγμα για μια τηλεόραση, και να μονταριστεί όλο αυτό το υλικό και να ετοιμαστεί, έτσι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, τον πήρα από το χέρι τον Τσίπρα όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, για να θυμηθούμε έντοξες στιγμές. Λατρεμένοι φίλοι, λατρεμένες φίλες της πρωινής παρέας εδώ στον Sky.
1: During that first meeting where I took him by my hand, he told me.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες ήθελα να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγουν με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι ότι του είπα, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80% των πολιτών. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μετά δύο μαρτυρίες ακόμη του Jean-Claude Juncker. Μία μαρτυρία είναι πολύ συγκλονιστική. Δεν το λέει ποιος το είπε, ποια πολιτικός το είπε. Εντάξει, πουλήστε την Ακρόπολη. Ναι. Ο Juncker της απαντά, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και το επόμενο ηχητικό του Jean-Claude Juncker είναι το λάθος που ομολογεί σήμερα ότι έκανε, ότι δεν έθεσε την κυβέρνηση Καραμαλή πρώτων ευθυνών της. Αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, θα την πούμε και αυτήν κάποια στιγμή. Είναι πως οι κυβερνήσεις κάνουν, μάλλον το εγώ των πολιτικών τους βάζει να κάνουν αλλεπάλληλα λάθη που αν αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας εκλογική συμπεριφορά, θα καταλάβουμε πόσο καθόλου έξυπνος λαός είμαστε, επειδή διαφημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας διεθνώς, πόσο επί της ουσίας βλάκες είμαστε με τη συμπεριφορά μας την εκλογική. Αλλά αφήστε το αυτό να το τεκμηριώσω, επειδή είναι βαριά η λέξη που είπα, αφήστε το να το τεκμηριώσω στη συνέχεια. Διάλειμμα εδώ παρακαλώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας πρωινή επικοινωνία. Η κυρία, ο λογαριασμός Ευαγγελία Δαμοπούλου στην πλατφόρμα X μου λέει καλημέρα με φωτό από τα αναφιώτικα. Με σε κάτεψες με το τραγούδι για τη μάνα. Την έχασα και εγώ πρόσφατα από τη ζωή μου, από την καρδιά μου όμως ποτέ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Δαμοπούλου. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Αυτή η ιστορία με τα λουλούδια έχει φουντώσει. Τώρα με τα λουλούδια λοιπόν. Επίσης και την ονομασία της πόλης της Σπάρτης έχει προέλθει αυτό το ομώνυμο φυτό, επειδή φύονται στην περιοχή πάρα πολλά από αυτά. Ο κύριος Οδυσσέας Λιάζος είναι στις υπηρεσίες διαμόρφωσης κήπων, εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάζο, να είσαστε καλά. Σπάρτη από το Σπάρτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος Γιάννης Γιαβρόγλου μου έγραφε νωρίτερα, 8:13. Επιστρέφοντας μπήκα από Καπανδρίτη γραμματικό Νέα Μάκρη για την επιστροφή στη Χαμολιά, με εντυπωσίασε και αναρωτήθηκα και εγώ με τη σύζυγο τι είναι αυτό το φυτό που το είδα και εγώ χθες. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, αλλά τα πράγματα είναι χάλια έξω στους δρόμους, λυπάμαι, σας πιάνω από το πρόσωπο όπως λέμε. Η παραλιακή από το σταθμό του τραμ ελληνικού, από το ελληνικό αεροδρόμιο δηλαδή για να καταλάβουν όλοι, ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Εάν ξέρετε και θέλετε μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας μετά τη Λάμπρου Κατζόνη, αλλά θα αναγκαστείτε να περάσετε μέσα το Μοσχάτο μετά από το Γεφυράκι, γιατί γίνονται τα γνωστά έργα, τα συσήφια έργα. Το λιμάνι του Πειραιά χάλια στο δεξιό στροφό του, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, για να πάτε Αγίο Διονύση, μετά να πάτε τρένα και Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό το δεξί πέταλο είναι κινητοποιημένο. Η άνοδος της Κηφισού ήταν δύσκολη, αλλά έπεσαν και από ένα φορτηγό κάποια πράγματα ψηλά, κοντά στην Παλιά Ρενό και την Αττική Οδό. Έπεσαν κάποια πράγματα από ένα φορτηγό και επιβαρύνθηκε κι άλλο. Οπότε, από τη Λεωφόρο Αθηνών έχετε ισχυρό μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα αυτή τη στιγμή. Και το αντίθετο ρεύμα της Κηφισού και η Αττική Οδό στα δύο ρεύματά της και ο Σκαραμαγκάς και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει μεγάλη καθυστέρηση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού στο κέντρο και κλείνω με αυτό, Άρια, θα σου βάλω το χρόνο. Στο κέντρο προσέχουμε άνοδο Συγκρού, δύο ρεύματα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour.
8: Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Για σας τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα, εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, για σας πρώτο. Φίλτα Τεάρη, απολαυστική αναφορά στην ομορφιά των Σπάρτων σήμερα, μου προκάλεσε όμως ένα συνειρμό ασχήμιας. Την προηγούμενη εβδομάδα, απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, θαύμαζα τον οικοκυριό του προκομμένου δημάρχου μας. Τα πέριξ της υπέροχης νεοκλασικής τριλογίας μας. Κυπάρια μόνο μπάζα δεν έχουν. Αγριόχορτα και αγκάθια. Χαρτιά, πλαστικά σκουπίδια. Ήδη αθλειότητα και στην πλατεία Κλαθμόνος. Βαδίζοντας τα λιγδιασμένα πεζοδρόμια, πω τι είπα έκφραση, λίγδα και μπίχλα. Πω, αγαπητή μου Κία, καλημέρα σας. Με πιάνετε, μαγγίζετε έτσι και λιώστε. Δείτε το, όλα αυτά μαγγίζουν. Όλο αυτό το λιγδιασμένο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει η περιγραφή σας. Ντρεπόμουν για τους τουρίστες δίπλα μου. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, είχε βραδιάσει. Μια παρεούλα αγόρια και κορίτσια καθισμένα σε κύκλο ανάμεσα στα αγριόχορτα του κτηρίου της βιβλιοθήκης ετοίμαζε τη βραδινή της αποσιωπητικά δόση. Να τον χαιρόμαστε τον δήμαρχό μας και τον δήμαρχό μας και γενικότερα τις κρατικές μας υπηρεσίες για το πώς εμείς έχουμε διαχειριζόμαστε την πόλη μας, το κέντρο της πόλης μας, την πρωτεύουσά μας, γιατί η πόλη μας είναι και η πρωτεύουσα αυτού του τόπου και μια πρωτεύουσα που γίνεται της μόδας στον τουρισμό και τα λοιπά. Μάλλον έρχονται για να βλέπουν όλα αυτά, όλη αυτή τον ξεπεσμό μάλλον. Τι να πω, τι να σας πω. Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά, αγαπητή Κία, καλημέρα σας. Καθόλου βαριά λέξη αυτή που είπες, μου γράφει ο Νίκος Φρεμογλού. Όλοι εμείς το 62% όταν όλοι εμείς το 62% ψηφίζαμε ναι στο δημοψήφισμα, μας χαρακτήριζαν από γερμανοτσολιάδες έως προδότες. Όχι 62, όχι 62, εμείς το 62. Το όχι 62, Νίκο μου. So come on, sugar. Δύο βιβλία θα παρουσιαστούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βιβλίο στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής είναι το βιβλίο του Γιάννη Μαρίνου, του μεγάλου δημοσιογράφου Γιάννη Μαρίνου, για χρόνια διευθυντού στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ένα εξαίσιο βιβλίο βέβαια, το οποίο δείχνει την αγάπη του Γιάννη Μαρίνου για το ψάρεμα. Είναι η περιπέτεια που έζησε ο ίδιος στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου πήγε σε ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό, ημερολόγιο καταστρώματος και για ρομαντικούς αναγνώστες και ερασιτέχνες ψαράδες είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Για το βιβλίο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσουν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο Θεοφάνης Διαμαντής που είναι πλειοκτήτης που προσκάλεσε τον Γιάννη Μαρίνο και έκαναν μαζί αυτό το ταξίδι και το ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, μέλος του οποίου του Συλλόγου είναι ο ίδιος ο Γιάννης Μαρίνος. Το δεύτερο βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8.30 στο Public Συντάγματος από τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, φρεσκότατο βιβλίο, με τον τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού». Όπως ακριβώς ο τίτλος, απόλυτος χαρακτηρισμός για τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Θα προσπαθήσω να παραβρεθώ και στα δύο βιβλία και στην παρουσίαση των βιβλίων προς τιμήν και του κυρίου Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος μου κάνει την τιμή να με προσκαλέσει, και φυσικά στον φίλο Τάσο Τέλογλου, του οποίου την εργασία παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ένας ικανότατος, σοβαρός δημοσιογράφος, αυτό που λέμε της ερευνητικής, της κανονικής σοβαρής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και όχι το με το ερευνητική δημοσιογραφία τύπου Πλιάτσικο. Δύο βιβλία επίσης κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, μεταξύ πολλών νέων. Θα σας προσπαθήσω να τα αναγγείλω. Το πρώτο είναι του Ρόμπερτ Κάπλαν. Ο Ρόμπερτ Κάπλαν είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, για τρεις δεκαετίες καλύπτει διεθνή θέματα στο περιοδικό Atlantic, The Atlantic. Το βιβλίο του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα με τον τίτλο «Ένας κόσμος σε διαρκή κρίση, έρημη χώρα». Συγγραφέας του «Εκδίκηση της γεωγραφίας», ο Ρόμπερτ Κάπλαν. Η έρημη χώρα, λοιπόν, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τη μετάφραση έκανε ο Σπύρος Κατσούλας. Καλό τάξη το αυτό το βιβλίο. Και ένα δεύτερο βιβλίο από τον δημοσιογράφο Στέλιο Βραδέλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζής. Έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή» ή «Διαζευτικό, όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική». Είναι δεύτερη ανανωμένη έκθεση, επιμελημένο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Αναφέρεται στους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο διάβα της ιστορίας, άθελά τους και άλλοι θελημένα, υπέγραψαν με τις επιλογές τους τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, γίνεται μια επιλογή δυστυχημάτων από όλο τον κόσμο, που η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθορίστηκε από λάθος επιλογές και εκτιμήσεις. Αεροπορικά, ναυάγια, συγκρούσεις τρένων, πόλεων, δασών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διάρκεια εκδηλώσεων, πολλά γεγονότα, λοιπόν, τα οποία οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, τα έχει συγκεντρώσει ο Στέλιος Βραδέλης, γεννηθεί στην Καβάλα το 1974, σε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και αυτό, καλό τάξιδο. Που έχουμε μείνει, Jean-Claude Juncker, σε μια συνεδρίαση του Eurogroup, μια γυναίκα πολιτικός του προτείνει να πουληθεί η Ακρόπολη.
13: This was seen as the major fault of Greece.
6: Ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έτσι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε για την Ελλάδα. Θυμάμαι πως στις συνεδριάσεις του Eurogroup κάποια υπουργός πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης ώστε να βρεθούν χρήματα για να βγει η χώρα από το αντιέξοδο. Ρωτάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, θυμάστε ποια το είπε, Juncker? Ναι, αλλά δεν θα σας πω ποια. Επιμένει η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και πώς αντιδράσατε? Juncker λέει, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Την ώρα βέβαια, σκηνοθετικά, τώρα αν δείτε το χθεσινό επεισόδιο, την ώρα που γίνεται ο διάλογος, εμείς βλέπουμε μία γυναίκα πολιτικό μίας χώρας που συμμετέχει στο Eurogroup. Δεν είναι δική μας αυτή που προτείνουν να πουληθεί η Ακρόπολης, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, αν θέλει η σκηνοθεσία της Ελένης Βαρβιτσιώτη να μας προσδιορίσει ποια το είπε, χωρίς να υποθεί από το στόμα του Juncker ποιος το είπε, τι να σας πω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάντως υπάρχει με ένα τέτοιο, πώς θα το πω, ένα σημείο στίξης από την σκηνοθεσία. Τρίτο ηχητικό από το χθεσινό επεισόδιο, Jean-Claude Juncker, πολύ μικρό. Θεωρώ πως έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέει ο Juncker στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο, και αυτό ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αφελώς τον πίστευα, και αυτό είναι το μόνο πραγματικό λάθος που έκανα. Εδώ, λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν ο Γιώργος, προσέξτε τώρα, με βάση ότι ο, καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview, κάνατε δημοσκόπηση καινούρια, φρέσκια, θα μας τα πείτε τώρα σε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά κάνω μια σκέψη. Όπως ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, κάναμε το λάθος, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά να κλείσει την αξιολόγηση και μετά να αναλάβουμε εμείς. Δεν έπρεπε να ρίξουμε τον Σαμαρά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν κάνουμε αυτό, αυτό είναι σωστή, μια σωστή προσέγγιση, βέβαια μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο το λάθος δεν αναγνωρίζεται, όπως λένε στα καταστήματα. Αν δούμε όμως, κύριε Βασιλιάδη, τη συμπεριφορά των πολιτικών και ημών των πολιτών στην εκλογική μας πια συμπεριφορά, Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να βιαστεί και θα έπρεπε να αφήσει τον Κώστα Καραμαλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Τι λέτε, το 9.
14: Όχι, δεν θα το αφήνω ο Καραμαλής να συμβεί. Ένα χαζός.
6: Μάλιστα.
14: Ο Καραμαλής ήθελε να φύγει οτιδήποτε και να ήθελε να κάνει. Το Παπανδρέου ήθελε να έρθει. Δηλαδή, ο ένας ήθελε να φύγει με φόρα και ο άλλος ήθελε να έρθει με φόρα γιατί προφανώς δεν ήξερε τι θα παραλάβει. Αυτό δεν αλλάζει, τελείωσε.
6: Μάλιστα.
14: Ο Καραμαλής έφυγε και δεν επέστρεψε.
6: Ναι. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν και άφηνε τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τη δουλειά, να την τελειώσει τη δουλειά, να πάρει τα δύσκολα. Θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στην εφαρμογή των μνημονίων, τι λέτε, ή θα κάναμε 500 χρόνια να βγούμε.
14: Πολλά τα αν, κύριε Πορτοσάλτε, να σας πω κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς Παπανδρέου έπαθε. Και αυτός ήθελε να έρθει.
6: Αυτό λέω. Λέω. Αν ο Τσίπρας άφηνε τον Αντώνη Σαμαρά να ολοκληρώσει τη δουλειά, θα έπαιρνε την ανάπτυξη ο Τσίπρας στα χέρια του. Αυτό που έλεγε ο Κατρούγκαλος, θυμόσαστε, ότι θα γίνει ελαττήριο οικονομία και θα εκτεναχθούμε, θα πάμε στο διάστημα.
14: Ναι, όχι, δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία.
6: Δεν λειτουργεί έτσι.
14: Ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
6: Όχι, αφήστε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εγώ λέω ότι πώς θα ήταν καλύτερα για εμάς να τελειώνουμε τη δουλειά μας, κύριε Βασιλιά. Το τι θα κάνει η οικονομία δεν το ξέρουμε. Στα χέρια του Μητσοτάκη απογειώθηκε η οικονομία που πήρε τα λάθη ολονών. Πώς να το πω. Δηλαδή, επωφελήθηκε από όλους αυτούς στη σειρά που παρέθεσα τώρα. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Έχω μια άποψη για το εγώ των πολιτικών.
14: Έτσι, ναι, γιατί όταν συναναστρέφεστε βουλευτές και πολιτικούς και πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων κάθε μέρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα μεγάλο εγώ.
6: Ναι.
14: Δηλαδή, βλέπω τώρα που ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα για εκλογές κτλ. Βλέπω τους βλεπτές όλων πολλών παρατάξεων, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά κόμματα, πόσο ανήσυχοι είναι και πόσο γρήγορα πάνε τώρα στα δημοσκοπικά γραφεία να κάνουν ένα check-up, να δουν που βρίσκονται, ο Σταυρός, οι αρνητικές και θετικές γνώμες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, αν η Νέα Δημοκρατία βγάλει λιγότερες έδρες, αν το Πασόκ βγάλει κάποιες περισσότερες. Αυτός είναι ο πολιτικός, η επανεκλογή του. Και να βιάζεται να έρθει στην εξουσία για να καθίσει. Πώς λοιπόν περιμένατε να μείνει ο Καραμαλής? Ο Καραμαλής είχε κάνει τον κύκλο του, ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα. Ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει, δεν τον κρατούσε τίποτα.
6: Μισόλτε είχε κάνει τον κύκλο του και είχε κάνει τα λάθη του. Με συγχωρείτε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ είμαι τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. Το έχω δηλώσει 100 φορές. Δεν τίποτα κρυφό. Δεν τα κρατάω κρυφά αυτά για να μπορώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. 2-2-4-2-7-2-9. Ακόμη και το 9. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Στα χέρια του, του κατακύλησε η οικονομία.
14: Τι να λέμε τώρα, επί περίοδου Καραμαλή και Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ θυμάμαι, έμπαινα μέσα σε περιφέρειες, οπουδήποτε για να κάνω μετρήσεις ή οτιδήποτε, και έβλεπα ότι δεν είχε διορίσει το Πασόκ, το είχε διορίσει εκείνη την περίοδο η Νέα Δημοκρατία.
6: Αυτό λέω, κύριε Βασιλιάδη.
14: Δηλαδή, λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
6: Ναι, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας λέω ότι η βιασύνη του. Αυτό λέω.
14: Ήδη το 3 εξαμαρτίνου γαμβροσοφού. Τέλος πάντων, είναι παλιά ιστορία. Μέχρι το 2006.
6: Θα μου πείτε, αυτά είναι όλα ιστορία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε?
14: Κοίταξε τώρα, εμείς βάλαμε μέσα και Καρεσκιανού καλά από την προηγούμενη μέτρηση. Ήδη βάλαμε και Τσίπρα. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να παίξουμε δημοσκοπικό κρυφτούλι, αν θα έχουμε όνομα, αν θα το λένε έτσι, αν θα το λένε γιουβέτσι.
6: Για πάμε λοιπόν. Αν είχαμε εκλογές στην επόμενη και εκεί, τι θα κάναμε?
14: Λοιπόν, ας πούμε την εκτίμηση κατευθείαν για να είμαστε και πιο σύντομοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία στο 30,1. Το 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι ένα ζητούμενο η απόσταση από την αυτοδυναμία προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε αύριο εκλογές, οπότε έχετε περιθώριο να δουλέψει και να μαζέψει τη συσπήρωσή της. Ο Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, το δεύτερο εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί είναι μαζί με το Πασόκ. Ο ένας έχει 15,1 και ο άλλος έχει 14,9. Τώρα, αυτή η διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μικρότερη από το εύρος στατιστικού λάθους. Αυτό όμως το οποίο θα ποντάριζα με σιγουριά είναι ότι είναι τέταρτη κυρία Καρεσκιανού με 8,7%. Όχι ότι είναι κακή επίδοση να έρχεσαι από το πουθενά και να περνάς και ένα κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό το 8,7 που βγάζει η δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ στο 5,8 είναι πέμπτο κόμμα. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,7. Και αυτή είναι από τις κερδισμένες τιμές. Η Ελληνική Λύση μπήκε στην Ελληνική Βουλή το 23 με 4,4. Όταν λοιπόν έχεις 5,7, έχεις 20% αύξηση το ποσοστό σου. Και μιλάμε για ποσοστά επί της κάλπης, όχι ποσοστά επί της δημοσκοπήσεων. Δεν θα συγκρίνουμε την Ελληνική Λύση ή την Πλαίσια Ελευθερίας με τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Εδώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Είναι εντελώς διαφορετικό το μοτίβο. Λοιπόν, έχουμε τη Φωνή Λογικής, η οποία επιμένει με ένα 3,5 να είναι στη Βουλή. Θα δούμε και αυτή θα πιεστεί σε προεκλογικό περιβάλλον. Γιατί ακόμα τη Φωνή Λογικής έχουμε δει μόνο την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ, όταν θα κατέβεις πλέον για να πας σε εθνικές εκλογές, θέλεις ομάδα από καμία 300 στελέχη, βουλευτές, υποψήφιους. Πρέπει να τους βρει. Και πρέπει ενδεχομένως αυτοί να μπορούν και να σταθούν και πολιτικά σε ένα πάνελ.
6: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και την κυρία Καρεσκιανού, βέβαια. Και αυτή πρέπει να βρει στελέχη.
14: Και αυτή η κυρία, αλλά εν πάση περιπτώσει η κυρία Καρτιανού είναι συνδεδεμένη και με άλλα πράγματα που δεν είναι η κυρία Λατινόπουλου, παίρνει ένα καλύτερο ποσοστό και δείχνει έναν αέρα μεγαλύτερο από την κυρία Λατινόπουλου. Και αυτή ισχύει το ίδιο και για αυτήν.
6: Αλλά όχι, θέλω να πω ότι και η κυρία Καρτιανού θα βρεθεί σε συζητήσεις τώρα, το παίζει αφωνία, γιατί τη είπαν να μην, γιατί όσο μιλούσε γινόταν τραγωδία. Αλλά αυτή δεν κρύβεται η ανεπάρκεια, η πολιτική δεν θα κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί.
14: Όχι, όλα στο φως, όλα στο φως. Ναι. Καταρχήν τελειώσαμε το κρυφτούλι με τις, να κρυβόμαστε πίσω από τη δίθεν δυνή, αυτή και ελληνική πατέντα. Την έκανα και εγώ έτσι, και εγώ την έκανα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα την κυρία Καρυστιανού και την είχα βγάλει με δυνητική ψήφο πολύ πιθανό και πιθανό να την ψηφίσω στο 24%. Και η κυρία Καρυστιανού το επικαλεί το συνεχώς.
6: Ναι.
14: Ότι εγώ έχω το 24%. Λάθος το διάβασε, λάθος το κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης δεν είναι αξιόπιστος έτσι κι αλλιώς. Τέρμα πλέον από μένα τουλάχιστον με αυτόν τον δείκτη, ίσως τον ψήφισα, μπορεί να την ψήφισα και δεν ξέρω εγώ. Είναι κρυφτούλι δημοσκοπικό. Τους βάζεις μέσα. Αν δεν κατέβουν, τους βγάζεις. Αφού όμως είπαν θα κατέβουν. Η μία το έχει πει ξεκάθαρα, έχει βγάλει αφίσες, έχει κλείσει έτσι, η Θεσσαλονίκη ξεκινάει. Και ο άλλος κάνει περιοδίες ήδη. Δηλαδή είναι πιο μπροστά από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην Βουλή.
6: Είπε, ήταν νωρί, χθες είπε στο Χαλάνδρη, ήταν νωρίς ο Μάρτης, είναι αργά ο Σεπτέμβριος, πάμε Ιούνιο. Λοιπόν, το είπε για τον Τσίπρα. Στο Τσίπρα
14: τώρα με γρίφους, ναι. Okay. Το θέμα είναι ότι θα κάνει κόμμα και πρέπει να μετρέται κανονικά. Γιατί ξέρετε, αυτά τα δυνητικά που φτάνει μέχρι το 25% ή μέχρι το 18%, αυτά πράγματα δεν υπάρχουν. Ο κύριος Δρυμιώτης το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Όταν φέρνεις με 17, δεν μπορείς να γυρίσεις με 27. Θα γυρίσεις με κάτι κάτω από το 17%, το 23% μιλάω για αυτούς που μας ακούνε.
6: Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το κοινό λέει σε ποσοστό 49% το Πασόκ.
14: Ναι, εδώ είναι μια παράσταση νίκης, αν θέλετε, για το
6: για
14: δεύτερο,
6: τη δεύτερη
14: κόμμα.
6: Θέση. Για το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση.
14: Για τη δεύτερη θέση.
6: Ναι.
14: Το Πασόκ φαίνεται εδώ με ένα στους δύο να λέει ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου βεβαίως αποτυπώνεται λίγο διαφορετικά, αλλά σας λέω εκεί, επειδή είναι στο δεκαδικό η διαφορά, μην το δίνουμε. Ας πούμε ότι είναι και οι δύο δεύτεροι, έτσι, για να μην μαλώνουμε.
6: Ναι.
14: Λοιπόν, αλλά η αίσθηση ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα είναι πιο μεγάλη από το κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς το Πασόκ είναι ακόμα οργανωμένο, δομημένο, με τα σωστά του και με τα λάθη του, με τα στελέχη του, είναι στην κοινωνία. Είναι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν αέρα ο οποίος δίνει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να λέει: ναι, ρε φίλε, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα από τα υπόλοιπα Τσίπρα και Καρυστιανού.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω ένα 50% έναντι του 45-4% του κοινού που λέει ότι πιστεύει τον Πρωθυπουργό στη θεσμική του υπόσταση και λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Άρα ο Πρωθυπουργός, επειδή τώρα κυκλοφορούν διάφορα ότι θα κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να το προσέξει αυτό το 50%. Υπάρχει ένα κοινό που τον πιστεύει ως προς τη θεσμική του υπόσταση πάντως.
14: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε αντιστρέψει λίγο τη λογική της ερώτησης.
6: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δεν ξέρω, πείτε μου. Ναι,
14: ναι, ναι, έχουμε η λογική της ερώτησης είναι λίγο αντίστροφη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, συνήθως ρωτούσαμε να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και παίρναμε ένα ποσοστό. Εδώ τώρα βάζουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι ενδεχομένως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος θέλει να την εξαντλήσει. Αυτό παραπέμπει στη σταθερότητα που θέλει ο κόσμος. Καμιά φορά που στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει σταθερότητα, μπορεί να μην την εκφράζει, μπορεί να βγάζει ένα θυμό, μια οργή και να λέει: για απειρημηθεί το να γίνουν εκλογές, να πάμε παρακάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν του λέει εκλογές ή τετραετία εξάντληση, σου λέει τετραετία εξάντληση να κάνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω δηλαδή τη σταθερότητα.
6: Μάλιστα. Και πολύ στα σημαντικά οικονομικά, περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση υπόδειση το 20,8%, τις εξόδους του ένα άλλο 20%, τις δαπάνες σούπερ μάρκετ 13,7%. Είναι το ζόρι των οικοκυριών στο να πώς θα βγει η ημέρα, δηλαδή, έτσι.
14: Στην καθημερινότητα. Προσέξτε όμως εδώ. Εδώ τώρα, εγώ έχω και εγώ εδώ έτσι μια τσεπλάκι, να το πω έτσι κάπως θετικά. Όταν ας πούμε οι δαπάνες για το σούπερ μάρκετ, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, επί της ουσίας την ακρίβεια την ταυτίζουμε με το σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
14: Βγάλε τα καύσιμα απ' έξω, είναι μια άλλη φάση. Τα καύσιμα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να είναι μόνιμο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν λέει ο κόσμος ότι έχω περιορίσει ρούχα παπούτσια σε ποσοστό 20% και έχω περιορίσει τις εξόδους μου, δηλαδή εστίαση, διασκέδαση, που η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στη χώρα μας, με πολλές χιλιάδες εργαζομένους. Όταν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν έχει τους τζίρους που είχε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε οτιδήποτε. Και το περιόριστα τις μετακινήσεις μου, που προφανώς είναι λογικό, αλλά οι δαπάνες στο σούπερ μάρκετ μόλις 13,7%. Δηλαδή, τι έκανα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αγόραζα ένα κιλό τυρί, τώρα θα πάρω μισό κιλό τυρί. Αλλά δεν το έχω κόψει το τυρί. Απλά το έχω περιορίσει λίγο. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικό όσο εμφανίζεται στα κανάλια ότι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν φαίνεται ο κόσμος ότι εκεί κάνει περικοπές. Δεν κάνει περικοπές αυτό που θα φάει. θα φάει αυτό που θα φάει, γιατί είναι ενδεχομένως Μερακλής, θα φάει και την καλή ποιότητα, ίσως να πάρει και δεύτερη ποιότητα, αλλά αυτό που έχει κόψει είναι παπούτσια ρούχα, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ δεινοπαθή αγορά είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα και ένα ότι περιόρισα τις εξόδους. Άλλο ένα μήνυμα για την εστίαση, η οποία είναι στο ΑΕΠ γενικότερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι. Ναι.
6: Και ζητάει μείωση ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωση σε ποσοστό 26%.
14: Και αυτό με τους φόρους. Αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων.
6: Τουλάχιστον λέει μείωσε τους φόρους, λέει την κοινωνία. Μάλιστα.
14: Το διαθέσιμο εισόδημα. Πολύ απλή λογική του πολίτη που στέλνει ένα μήνυμα. Μείωσε τους φόρους σαν κυβέρνηση, να δει σας πριμέρα.
6: Κύριε Βασιλιάδη, είστε πολύ γρήγορος και πρακτικός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
16: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
21: Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
22: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
23: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
21: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
22: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
23: Φοβάμαι.
22: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
21: Να το, το βρήκα, παιδιά.
22: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 58 240.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους δικούς μας ανθρώπους, καλώς τους αγαπημένους μας. Καλημερούδια σας από το Δυτικά FM 92,8, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και μας συγχωρείτε που δεν ξεκινήσαμε χτες την εκπομπή, αλλά ένα μικρό έτσι λίγο δύσκολο προβληματάκι υγείας μας έκανε να λείψουμε εδώ. Έλειψα εγώ δηλαδή και μετά μαζί με εμένα έλειψα και ο κύριος Κατσούλης το 2 ώρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Κοιμήθηκες τουλάχιστον το 2 ώρο. Α, ήσουν στις επάλξεις από νωρίς. Δεν τούφεξε του Γιώργου. Η ταλαιπωρία η δική μου. Μην φανταστείτε ότι ήταν τίποτε πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μια ταλαιπωρία την είχε. Που λέτε, καλημερούδια σας. Εδώ είμαστε Τρίτη πια. Ο μήνας έχει 12 του μήνα και θέλω εκ των υστέρων να στείλω χρόνια πολλά στον Χριστόφορο τον Πολίτη. Δεν γίνεται να μην στείλουμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Χριστόφορο, έστω και λίγο καθυστερημένα, αλλά πρόσεξε, 40 μέρες δεν κρατάει η γιορτή. Έμεινε λίγο τσιτσί, τίποτα από εκεί κάτω από τη γιορτή σας. Έμαθα, περάσατε πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι και πολύχρονος να είσαι, Χριστόφορο, και όχι μόνο εσύ. Αλλά ξέχασα και κανένα άλλο φίλο, Χριστόφορο, μην το συζητάς. Α, ο Χριστόφορος ο Μπόκας, καλά, γιόρταζε χρόνια πολλά, Χριστόφορέ μου, και σε σένα. Και σήμερα λοιπόν που έχουμε μια σπουδαία μέρα, είναι μια μέρα που τέλος πάντων γιορτάζει και ένα δικό μας παιδί από εδώ. Είναι των επισκόπων Επιφανίου εν Κωνσταντία Κύπρου και Θεοφάνους και γιορτάζει ο Δεσπότης Τρίπολης, ο οποίος φέρει την καταγωγή του από εδώ, από την Αιτωλό Ακαρνανία και συγκεκριμένα από τα 31, και του στέλνουμε από εδώ την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά, να είναι πολύχρονος και πολλά τα έτη δέσποτα του Επιφανίου λοιπόν, του Δεσπότη που είναι στην Τρίπολη και είναι εδώ από τα δικά μας τα μέρη, και τον ευχαριστούμε και πολύ. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας βλέπει, καλημέρα και στη Λένα, καλή εβδομάδα μας λέει, στον Παντελάκο μας την καλημέρα μας, χαιρετίσματα και στο Γιώργο στέλνει η Λένα, και στέλνει και όλος ο κόσμος χαιρετισμού στο Γιώργο. Καλώς την πρωινή μας αγαπημένη συντροφιά, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δήμητρα λέει. Παιδιά σας ευχαριστούμε, έτσι και μια μέρα που έλειψα χτες λόγω ανωτέρας βίας μου λείψατε, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Καλημέρα, μας λέει ο Παντελάκος από την Ιερή Πόλη, σε όλη τη δυνατή ομάδα ενημέρωσης, 14 τώρα του μήνα δεν είναι, και το ορατόριο Παντελή μου με τον Μάριο τον Φραγκούλη και τους υπόλοιπους συνεργάτες, καταπληκτική σε σκηνοθεσία, εμείς Ντενίση στο Μεσολόγγι, ναι. Εκεί νομίζω, δεν πρέπει να κάνω λάθος κύριε Κατσούλη μου. Και Νάντια Ντούβαλη λέει μας παρακολουθεί, καλημέρα Ναντιάκη μου, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος και Επιφανία, και γι' αυτό στέλνουμε πολλές πολλές ευχές, γιατί είναι και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Που λέτε, εδώ τα πράγματα στον τόπο μας έχουν μια ροή και τρέχουν, και γι' αυτό έχουμε να πούμε και σήμερα πάρα πολλά πράγματα και να σχολιάζουμε και να βγάλουμε και πρώτες ειδήσεις και να δούμε και την επικαιρότητα, τέλος πάντων, που κινείται και πώς. Γι' αυτό θα μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, που είμαστε ζωντανά μαζί σας, το πιούμε μαζί το καφεδάκι μας. Εμείς το έχουμε έτοιμο ήδη από το PS Cafe Bakery που είναι στη Μαβίλη 10, είναι η Βετούλα εκεί. Καλά, έχει να φτιάξει ένα υπέροχο χώρο η Βέτα, παιδιά, ένα καταπληκτικό χώρο. Θες να καθίσεις μέσα στο καφέ, θες έξω να απολαύσεις το καφεδάκι σου μέσα σε όμορφα λουλούδια και σε αυτά, έτσι να φτιάξει και η διάθεσή σου, δεν το συζητάμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, στην Κατερίνα μας, την καλημέρα μας, στον Κώστα τον Παρασκευόπουλο. Σε όλους τους ανθρώπους, το βιβλίο του Γιώργου του Βασιλείου που παρουσιάστηκε, είχε πάρα πολύ κόσμο και πήγε πάρα πολύ καλά. Τα καλοτάξιδο και από εμάς εδώ να πούμε. Και στην Κλειό μας στέλνουμε την καλημέρα μας. Χτες να σας πω επίσης ότι έγινε και μια πολύ μεγάλη συνάντηση. Έγινε μια ημερίδα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, για την επιχειρηματικότητα. Και θα σας πω τι είπε ο κύριος Φαρμάκης στην πορεία της εκπομπής. Αλλά θα επιστρέψω στο PS Cafe Bakery, να το καφεδάκι μας.

41 047 144 για το PS Cafe Bakery και στην Παναγιώτα μας στέλνουμε και την καλημέρα μας και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια τροχιά προεκλογική, αρέσει δεν αρέσει, είμαστε σε προεκλογική τροχιά. Α, η Παναγιώτα μας μιλά γαλλικά, bonjour. Α, bonjour monsieur Κατσουλής. Τι θα γίνει τώρα, λέει, δεν του δώσω ένα όνομα του Κατσούλη. Δεν θα δώσω όνομα εγώ στον Κατσούλη, δεν θα δώσω, είναι δυνατόν? Πώς θα προχωρήσει η εκπομπή αν δεν δώσουμε και ένα όνομα στον Κατσούλη εμείς? Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Λοιπόν, είπαμε Γάκιους πρωτίστως, Κατσούλιος Ιχολήπτιους, Γερμάνιους σήμερα, να ορίστε. Σπολάτιους, να σου το πω έτσι. Από εκεί δεν είναι, όχι, έχουμε άλλη και άλλη καταγωγή. Πιο πάνω από εδώ, Αγρίνιους. Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα και με μπέρδεψε. Σταθείτε τώρα, τι θα κάνω. Για πες τώρα που βγάλα το ακουστικό. Είναι μούτο. Θα μου το στείλει τώρα σε μήνυμα. Καθίστε και θα δείτε τώρα τα γέλια που θα πέσουν. Όχι που λέτε εσείς ότι δεν θα δώσουμε εμείς όνομα. Καλημέρα σας στην κυρία. Στην κυρία, πώς το λένε, Ελιάνα μας εδώ που είναι. Καλημέρα, αγαπημένη. Λέει, εξέλιπαν οι λόγοι της χθεσινής σου απουσίας. Μας έλειψες. Τι να κάνω, βρε παιδιά. Έτσι έχουν τα καλύτερα πράγματα καμιά φορά στη ζωή μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών η σημερινή. Ωραία μέρα. Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Εστιάζουμε εδώ. Οι νοσηλευτές που δίνουν και τη ζωή τους ακόμη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπαίνει στη διαδικασία να προχωρήσει σε προσλήψεις, με αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να ταλαιπωρούνται και να δίνουν μεγάλες μάχες για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα τις κλινικές και στα δύο νοσοκομεία τα δικά μας και όχι μόνο. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Το νου σας, στο στοματάκι σας και στα δοντάκια σας. Είναι η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Ορίστε. Βούδιους Κατσούλιους, ένα πράγμα δηλαδή. Όχι, δεν μπορούμε εμείς να το πούμε Βούδιους Κατσούλιους. Μπορούμε. Για να δω ύφος σήμερα. Αυτά είναι. Μπορεί μήπως είσαι απόγονος του Βούδα μερικές φορές, αναρωτιέμαι. Ευτυχώς που είχες και κάτι ξεσπάσματα και λέω όλο και κάποιο επαναστάτη ποπολάρο θα είχε μέσα στο σόι και τα παίρνει έτσι εύκολα. Και είναι η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα φινλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Καλέ, έβγαλες εσύ νέα ταυτότητα? Α, έβγαλες παλιοπονηρούλη. Θύμισε με και εμένα, καλέ, να παραβγάλω. Τη θυμάμαι, χαίρομαι. Και η Ανούλα, η παλτούμα μας, παρακολουθεί. Χριστός Ανέστη, αστέρι του ραδιοφώνου. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης, κλονάρι μου. Και σε όλους τους ακροατές και το υπέροχο παρεάκι σας, Γιώργο Κατσούλη, πολλά φιλιά. Μάτς και μουτς σε όλο τον κόσμο εμείς από εδώ στέλνουμε. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας και μας ακούτε 92,8. Μας ακούτε και διαδικτυακά www.dtkfm.gr και αυτή την ώρα μπορείτε να μας δείτε ζωντανά και στο φατσόμπουκ, πώς το λένε, Facebook, και να μας αφήσετε και τα μηνυματάκια σας όπως κάνετε ήδη. Καλέ, τι είναι αυτό το αστέρι που μου κοπάνει σε μένα το Facebook εδώ ψηλά ψηλά? Α, παιδιά, επειδή δεν το ξέρω αυτό και είμαστε live, αμολά τα αστέρια λέει. Αυτά είναι, μαζεύουμε αστέρια. Θα μου εξηγήσεις τι είναι το αστέρι? Ούτε κι αυτός ξέρει. Δηλαδή είμαστε αστέρια από μοναχή μας. Εμείς ήρθαν και τα αστέρια από εκεί. Αυτά είναι. Καλέ να κατέβουμε από το καλάμι καμιά φορά. Νομίζω πάμε με καλπασμό μερικές φορές. Και μάλλον το έχουμε κολλήσει από κάποιους άλλους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Σπύρος Μάντης, γεια σου Σπυράκι. Είχα ένα μάντη συμμαθητή. Δύο μάντηδες συμμαθητές. Τον ένα τον βλέπω, τον Ηλία. Εσένα αγαπημένε, μήπως ήμασταν σε καναθρανίο πουθενά κοντά? Και ο καλημέρα με την καλημέρα μου λέει σε όλους. Ο Παναγιώτης Αυλαχόπουλος μας παρακολουθεί και τη στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας επίσης. Παιδάκια μου, εδώ, Δυτικά FM, συντονιστείτε. Γιατί έχουμε να πούμε και σήμερα πάρα πολλά. Αλλά με την ευκαιρία, εγώ θα πάρω τη συνείδηση στα χέρια μου τώρα. Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Σαλμάς και Καραγκούνης, λέει, διαθέτουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Ποθενές και στή, δήλωσαν οι βουλευτές ετωλό Ακαρνανίας. 10 εκατομμύρια ευρώ επένδυσε σε ακίνητο Αγρινιώτης νομικός και ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης. Τότε πώς γίνεται να έχουν περισσότερα λεφτά από το Σαράκη? Α, εύλογη απορία του Κατσούλη. Κατσούλης την έχει την απορία, εγώ δεν την έχω. Διατηρούνται, λέει, τα δρομολόγια των χωριών και τα εισιτήρια του 1 ευρώ ανάσα για επιβατικό, κοινό και αστικό κτέλ Αγρινίου, η επιδότηση του Δήμου. Μάλιστα. Αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών στην Ετωλό Ακαρνανία, ελλείψεις προσωπικού, αυτό που σας έλεγα, και η επαγγελματική εξουθένωση εντείνουν την πίεση στο κλάδο. Ναι. Έτσι είναι. Όπως θα λένε τα παιδιά στο ρεπορτάζ και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πήραν μέρος 400 αθλητές όλων των ηλικιών. City Trail Αγρίνιο, αφιερωμένη στη Χαριτίνη Καραχρήστου που έφυγε νωρίς η διοργάνωση. Και εμείς αφιερώνουμε την εκπομπή μας και στη Χαριτίνη και στον αδελφό της που είναι ψηλά στον ουρανό και μας βλέπουν, αλλά σε όλη την οικογένεια. Και τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας δύναμη.

τύχη, υγεία και ό,τι καλύτερο είναι να έρθει. Πάμε στα επόμενα θέματα. Πλήθος πιστών στη Λιτανία, το Αγρίνιο τίμησε με λαμπρότητα τον πολιούχο του Άγιο Χριστόφορο. Παραβόλα Αγρινίου, τετράχρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία. Ορίστε. Αυτό είναι το θέμα. Προσοχή, παιδιά, στα παιδιά μας. Προσοχή. Βέβαια, μπορεί να ξεφύγει ένα παιδάκι από την προσοχή μας και να έχουμε αυτά. Έτσι, δεν κακίζουμε κανέναν, δεν τα βάζουμε με κανέναν. Απλά λέμε να είμαστε πολύ, πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαιτέρως με τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι χωράει συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα.

καλημέρα μας εννοείται θα τη στείλουμε στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Φυσικά και θα τη στείλουμε εκεί. Χτες έγινε ονοματοδοσία. Ονοματοδοσία. Εγώ τι είπα, θα με δέσουν στο τέλος. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε για το σαρδάμ. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή η εκδήλωση μνήμης και τιμής που διοργάνωσε η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον αείμνηστο πρόεδρό της Νίκο Γράψα. Είναι η προσωπικότητα, πρέπει να σας πω, που έχει συνδέσει το όνομά της με την πορεία και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συλλόγου, αλλά και με την πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης. Μάλιστα, η εκδήλωση ξεκίνησε με την ονοματοδοσία της κεντρικής αίθουσας εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρους, αίθουσα Νίκος Γράψας, ως ελάχιστη βέβαια αναγνώριση της προσφοράς και της σημαντικής παρουσίας του στην γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Και βέβαια ήταν μια απόφαση αυτή που προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό. Ήταν ένας λαμπρός άνθρωπος που μιλήσαμε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι και δημοσιογραφικά. Ένας εξαίρετος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή και άφησε πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Μέσα τώρα από πολύ προσωπικές αναφορές, αφηγήσεις και φυσικά αρχιακό υλικό, ξεδιπλώσαν οι άνθρωποι που το δημιούργησαν όλο αυτό τη γέτη. Η διαδρομή ξεδιπλώθηκε ενός πολύ σπουδαίου ανθρώπου που ταυτίστηκε και με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της γυμναστικής εταιρείας και βέβαια υπήρξε και σημείο αναφοράς για πολλές γενιές ανθρώπων του συλλόγου. Οι ομιλητές μίλησαν για την εργατικότητά του, τη διακριτική του παρουσία και τη σταθερή του προσήλωση στην ενίσχυση του αθλητισμού και βέβαια του πολιτισμού στο Αγρίνιο. Ήταν και συγκινικά του πρόσωπα εκεί. Απίφθηναν χαιρετισμό όλοι οι άνθρωποι που τον έζησαν, όπως για παράδειγμα Ανδρέας Ομπρέσιακας, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο κ. Δαμασκηνός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμαρχος Αγρινίου και βέβαια όλοι αναφέρθηκαν στην διαδρομή, την προσφορά και το αποτύπωμα που άφησε ο ίδιος ο Νίκος ο Γράψας στη γη αλλά και στον τόπο του. We'll be right back.

Και επίσης να δώσουμε και θερμά συγχαρητήρια και στην ομάδα που έφτιαξε την ενορία, τέλος πάντων, του Αγίου Δημητρίου, να σας το πω και αυτό. Έδωσαν το παρόν, λοιπόν, πολύ μικρή και μεγάλη χτες για την πρώτη προβολή της παραγωγής που αφιερώθηκε στα 200 χρόνια από την Ιερά Έξοδο του Μεσολογγίου, ο φόβος λείπει μόνον. Και μιλάμε τώρα για μια αίθουσα που γέμισε σφιχτικά με θεατές κάθε ηλικίας. Παρακολούθησαν την ταινία, αποτελεί μια σημαντική κινηματογραφική δημιουργία, μάλιστα με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η παραγωγή είναι του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, έτσι, της Επιτροπής Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας και του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιάννητσών, σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα Ζόζεφ Βάντενμπεργκ, να το πούμε σωστά. Α, στην Κατερινούλα μας θα στείλω τώρα μια καλημέρα, και στον Παναγιώτη τον Βλαχόπουλο, στην Κατερίνα την Κιτσάκη, στη Μάνθα την Αμαράντου. Για δέστε τον Αμάραντο, αυτό μου θυμίζει η Βρυσή Μανθούλα μου κάθε φορά. Για δέστε τον Αμάραντο, αμάραντη η κοπελιά μου. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν καταπληκτική η παράσταση και όλη γενικότερα η εκδήλωση που στήθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Να δούμε αν θα συνεχιστούν και οι προβολές, γιατί εγώ δεν την πρόλαβα να τη δω. Οπότε καλά θα ήταν να τη δούμε. Και ο Βασίλης ο Τσέλιος μας παρακολουθεί. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα σε όλη τη ηλιακή αγορά Αγρινίου, ε. Σήμερα είναι και στην Κρυστάλλη από κάτω. Έτσι, μπράβο, για να ξέρουμε πού είναι. Στο μεταξύ, μην ξεχάσετε, έχουμε και το πανετολικό, πώς το λέμε, καθίστε να το δω λίγο, Mountain Trail Run, σημαντικό αυτό, που θα γίνει στα Παρακαμπύλια. Έχει πολύ μεγάλη αξία και αυτή η εκδήλωση. Να πούμε ότι συνεχίζονται εγγραφές για το πανετολικό Mountain Trail Run 2026. Μιλάμε για τον ορεινό αγώνα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Παρακαμπύλια την Κυριακή 21 Ιουνίου. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα πούμε, αλλά... καλά είναι να κάνετε και τις εγγραφές σας. Είναι μια πολύ πολύ σπουδαία εκδήλωση. Μέσα στο βουνό, μέσα σε μονοπάτια και ωραίες διαδρομές. Έτσι που λέτε, καιρό είχαμε, λέει, να δούμε το πρόσωπό σας, κυρία Δημήτρα. Τι λέτε, αυτό το κερί με τρέλανε. Δεν σου έχω πει, Γιωργάκη, να πηγαίνεις να και να κερί, με λένε κυρία Δημήτρα, με λένε Δημήτρα γιατί μου αρέσει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, κύριε Βασίλη μας. Τι θα κάνουμε, κύριε Βασίλη μας, τώρα θα το δεχτούμε το κυρία Δήμητρα. Λοιπόν, αυτά προς στιγμήν. Και ο Χρήστος Ευθυμίου που μας παρακολουθεί και σας στέλνουμε Χριστάρα μας καλημέρες. Και επανερχόμαστε σε λίγο.

Ελάτε να καλημερίσουμε και το ελεγκτέον. Το ελεγκτέον που σας περιμένει είναι το μεγάλο κτέο που βρίσκεται στην περιοχή του νοσοκομείου και συγκεκριμένα, παιδιά, είναι στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Εννοείται ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας για να περάσετε από τεχνικό έλεγχο όλα σας τα οχήματα. Εμπιστεύεστε το ελεγκτέον, γιατί και το ανάλογο προσωπικό διαθέτει και άρτια καταρτισμένο είναι και μπορείτε να εξυπηρετηθείτε άμεσα. Πάρα πολύ εύκολα το βρίσκεται το ελεγκτέον, είναι στον κόμβο του νοσοκομείου Αγρινίου, τόσο εύκολα. Επίσης, περνάτε εκεί και μεγάλα οχήματα, είτε είναι λεωφορεία είτε είναι φορτηγά, και μιλάμε για εσάς τους επαγγελματίες και όχι μόνο. 2641039000 οι επιτόπους στην υποδοχή για το ελεγκτέον. Σας περιμένουν άμεσα να σας εξυπηρετήσουν από Δευτέρα και μέχρι Σάββατο, παρακαλώ. Φυσικά εστιάζουμε στον κόμβο Σταδίου. Νάτος και ο Μανώλης ο Τσεκούρας, νάτος και ο κόμβο Σταδίου και οι συνεργάτες τους και οι δύο εκθέσεις, οι μεγάλες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η μία στα Ιωάννινα και η άλλη εδώ στο Αγρίνιο. Και εδώ στο Αγρίνιο είναι στη συγκεκριμένη διεύθυνση, στην ομώνυμη διεύθυνση στον κόμβο Σταδίου, όπου εκεί βρίσκεται τα πάντα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κυβισμού, όπως τα λένε, για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε και μπορείτε να κάνετε ανταλλαγές οχημάτων. Ξεκινάτε πάντα με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις. Στα Ιωάννινα, δε, μιας και ο κόμβος Σταδίου καλύπτει και την περιοχή των Ιωαννίνων, είναι στην Παιδινή, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε, 2641059600, 6955568600 και σημαντικό να έχετε την ηλεκτρονική διεύθυνση κόμβος σταδίου.car.gr.

0: ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945362708.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν. Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Είπαμε ότι η μέρα σήμερα, παιδιά, είναι αφιερωμένη στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές, στους νοσοκόμους και στις νοσοκόμες, που αν μη τι άλλο δίνουν τη ζωή τους και τρέχουν και μάλιστα έχουν λιώσει και στα πόδια τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία των Αθηνών, που καταλαβαίνετε γίνεται και ο χαμός, αλλά και για τα περιφερειακά νοσοκομεία. Και θα πάρουμε παράδειγμα από τα δύο τα δικά μας εδώ, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και ελλείψεις σε προσωπικό, γενικότερα ιατρικό, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχει και μεγάλη έλλειψη και σε προσωπικό νοσηλευτικό, έτσι δεν είναι, Κωστή? Ο Κωνσταντίνος ο Χονδρός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και επειδή η 12η Μαΐου σημερινή μέρα είναι η μέρα αναγνώρισης της προσφοράς όλων των νοσηλευτών και των νοσηλευτρίων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους, να πούμε ότι ο Κωστής έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ στην συνείδηση. Και δώσ' μας λοιπόν κάποια στοιχεία για το τι γίνεται με τις ελλείψεις προσωπικού και πολύ εξουθενωμένοι άνθρωποι αυτοί. Μεγάλη κούραση, Κωστή μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρα. Καλημέρα στους ακροατές. Έχεις δίκιο, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, από την πιο απλή περίπτωση μέχρι και την πιο σύνθετη. Είναι οι νοσηλευτές των νοσοκομείων της περιφέρειας, πόσο μάλλον των δύο των δικών μας, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, είναι συνεχώς εφημερία το νοσοκομείο, άρα συνεχώς ετοιμότητα. Yeah. Συχνά αποτελούν το σάκο του box, γιατί ο καθένας που μπαίνει στο νοσοκομείο είναι σίγουρα τουλάχιστον αναστατωμένος για τον άνθρωπό του, για τον ασθενή που συνοδεύει. Επομένως είναι και αυτή η μέρα, η σημερινή, μία που πρέπει να την αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε σε κάθε περίπτωση, για να προσφέρουν και ψυχολογική υποστήριξη πέρα από την επιστημονική τους υποστήριξη στον συνανθρωπό τους, στον ασθενή. Η υποστελέχωση δυστυχώς είναι και σε αυτόν τον τομέα τεράστια, πολύ μεγάλη. Και σε όλες τις δημόσιες δομές του νομού μας. Ναι. Πόσο μάλλον στο νοσοκομείο του Αγρινίου, που εφημερεύει, όπως είπαμε, συνεχώς.
0: Τι λες τώρα, δεν το συζητάμε, ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τον παλιό, με το παλιό κανονισμό, με το παλιό οργανόγραμμα από το νοσοκομείο το παλιό. Είναι τόσα χρόνια στο καινούριο, λειτουργεί τόσα χρόνια το καινούριο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί που ο παλιός οργανισμός του νοσοκομείου, του παλιού νοσοκομείου, προέβλεπε 120 κλίνες, το νέο νοσοκομείο λειτουργεί με οργανισμό τον που προβλέπει 240 κλίνες.
0: Κοίτα, βλέπεις λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται. Για συνέχισε.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνει και ο καθένας από τον αριθμό και μόνο.
0: Πάντως κακά τα ψέματα, η εξουθένωση είναι φοβερή. Δεδομένου ότι, όπως
1: πραγματικά,
0: λες...
1: Πραγματικά έχεις δίκιο. Δεδομένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων έμεινε ίδιος με τον παλιό οργανισμό, έμειναν οι ίδιοι, υπάρχουν και πολλές συνταξιδοτήσεις. Επομένως αρχίζουν και μεγαλώνουν συνεχώς τα κενά. Και το ιδανικότερο φυσικά... επιθυμούν οι νοσηλευτές είναι να έρθουν να προσληφθούν επιπλέον άτομα. Είναι δύσκολη η καθημερινότητά τους, τόσο στο κομμάτι της υποστήριξης του ασθενούς, όσο και σε ψυχολογική πίεση και σωματική φυσικά. Η επιβάρυνσή τους είναι πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν έτοιμα για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Είναι σίγουρα, όπως λες και στη μεγάλη επιβάρυνση, σε κάθε επίπεδο, επιστημονικό, σωματικό, ψυχολογικό, και πρέπει η πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους να σκύψει από πάνω, να τους ακούσει, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, σίγουρα είναι πολύ και περισσότερα. Ζητάνε δημιουργεί νέο κλάδο νοσηλευτών, συγγνώμη.
0: Ναι, μωρέ, παιδί μου, και μισό λεπτό, βρε Κωστή μου. Εδώ, καλά κάνουν και τα ζητάνε οι άνθρωποι αυτά. Θα μας πεις τι ζητάνε. Αλλά το θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα πέφτουν σε όταν μία κόντων. Και ήρθε εδώ ο Γεωργιάδης της προάλλες, ο υπουργός, έκανε τις βόλτες του, τα βρήκε όλα τέλεια, καταπληκτικά, τι ωραία που ήταν, πω, πω, πω, πω, πω, και αντιγιά. Η καθημερινότητα όμως, και μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι από το Μεσολόγγι που μόνο που δεν μας είπαν, παιδιά, μην έχετε πρόβλημα, μην μας στείλετε κιόλας νοσηλευτές.
1: Η καθημερινότητα διαφέρει ακόμη και από αυτούς που γνωρίζουν την κατάσταση, γιατί είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ναι. Διαφέρει το να έχεις εικόνα το τι γίνεται και από το να συνοδεύεις έναν ασθενή από τη στιγμή που θα έρθει στην εξώπορτα του νοσοκομείου μέχρι και τη στιγμή που θα ξαναβγεί. Είναι πολύ πιεστική, με πολλές οι απαιτήσεις, πολλά τα άτομα δυστυχώς, και μεγάλος ο νομός, έχει μεγάλη σημασία αυτά, γιατί και τα δύο νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση.
0: Όγκο, ναι. Και να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο τα δύο νοσοκομεία, είναι τα κέντρα υγείας.
1: Ακριβώς, γι' αυτό
0: να πούμε ότι είναι και τα περιφερειακά ιατρία. Να πούμε ότι δηλαδή οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα τώρα, δεν είναι αστεία. Δουλεύουν.
1: Και λόγω αυτού που λες τώρα, Δήμητρα, μίλησα νωρίτερα για δημόσιες δομές υγείας στο νομό μας. Και γι' αυτό να συνεχίσουμε αυτό που πρέπει να πούμε. Ζητούν τη δημιουργία ενιαίου κλάδου νοσηλευτών για να υπάρχει και ενιαία επαγγελματική και θεσμική αντιμετώπιση.
0: Σωστή.
1: Είναι σημαντικό και αυτό. Είναι πολλά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά σε αυτούς τους τομείς, στους τομείς της υγείας, και πόσο μάλλον στο κομμάτι των νοσηλευτών, των γιατρών, των παραϊατρικών, που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης πραγματικά, γιατί στο νοσοκομείο, σε κάθε νοσοκομείο, επί της ουσίας γίνεται μάχη μέχρι να σταθεροποιηθεί ο ασθενής, να πάρει την περίθαλψη που πρέπει, και γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Κακά τα ψέματα τώρα. Εδώ οι άνθρωποι θέλουν υποστήριξη, γιατί όταν μιλάς για ένα ευνομούμενο κράτος, το πρώτο που κοιτάζεις είναι η παιδεία και η υγεία των ανθρώπων.
1: Υποκανονικές συνθήκες.
0: Ναι, εννοείται υποκανονικές συνθήκες. Τώρα εδώ ούτε την υγεία κοιτάζουν, ούτε την παιδεία κοιτάζουν. Γιατί βλέπουμε ακόμα και τώρα που μιλάμε, και εσύ σε πολλές περιπτώσεις έχεις καλύψει το ρεπορτάζ αυτό, ότι δεν γίνεται, πώς το λένε, δουλειά και στην παιδεία. Δεν έχουν ακόμη διοριστεί άνθρωποι. Έχουν κενά στα σχολεία και κοντεύει να τελειώσει το σχολικό έτος. Έχω άδικο?
1: Πραγματικά, πριν λίγο καιρό το συζητούσαμε αυτό.
0: Γι' αυτό το λέμε, και αυτό και άλλα τόσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένε μου.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίο στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
0: Και συνεχίζουμε εμείς, 9 και 46 πρώτα λεπτά. Είναι ο Τάκης ο Κοτσόριος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δημήτρης ο Κοτσόριος που έχει να κάνει με τους αλλοιείς και είναι στη δουλειά. Τάκη, αυτή την ώρα είσαι πάνω στη βάρκα σου?
4: Ναι, για δουλειά είμαι. Για δουλειά
0: πού,
4: είμαι.
0: Πού είσαι, σε ποιο σημείο? Πού βρίσκεσαι?
4: Στην οποία, κάτω στο ποτάμι.
0: Α, αυτά είναι. Λοιπόν, δεν πιστεύω να υπάρχει κανένα ντρόουν εκεί, τίποτα να έχεις και σε καμιά περιέργεια να το τραβήξεις έξω, να έχουμε άλλα.
4: Θα πρέπει να μας τα διευκρινίσει ο κύριος Ζένδιας.
0: Ακριβώς. Αλλά βρε παιδί μου, και οι συνάδελφοί σου από τη Λευκάδα, δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει μαζί τους, περιέργεια τους έκανε. Δηλαδή λένε οι άνθρωποι ότι αν εμείς καταλαβαίναμε ότι δεν είναι, ότι είναι κάτι επικίνδυνο, ήταν επικίνδυνο όλο αυτό που έκαναν κι αυτοί, λοιπόν δεν θα το τραβάγαμε.
4: Συμβαίνει πολλές φορές.
0: Συμβαίνει,
4: να βρίσκουμε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
4: Βάρκες,
0: ναι, ναι.
4: Σωσίβια μεγάλα, βαρυλάκια, διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
4: Θα θεώρησαν ότι είναι προφανώς κάτι τέτοιο που έχει φύγει, έχει λυθεί, ταξιδεύει. Και οι άνθρωποι με καλή πρόθεση.
0: Οπωσδήποτε με καλή πρόθεση. Ήθελαν και αυτοί να ανησυχούν.
4: Πού να ξέρουν όμως ότι αυτό το πράγμα ήταν μέρος του πολέμου ανάμεσα στο Κίεβο και στη Μόσχα.
0: Και αναρωτιέται κανένας.
4: Δυστυχώς κάποιοι έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο.
0: Ναι, βέβαια.
4: Και τα ύδατα της χώρας μας.
0: Τελέστερα.
4: Σε μέρος της εμπόλεμης ζώνης.
0: Έτσι είναι.
4: Αν και... συνέβη με κάποιον.
0: Ναι. Αχ, Τάκη μου, πρέπει κάπου, δεν σε ακούμε καλά.
4: Ακούτε.
0: Πρέπει λίγο κάπως να κάνουμε, γιατί χάνεται λίγο το σήμα σου από εκεί που είσαι μακριά.
4: Εγώ σε ακούω καμπάνα.
0: Και, μα έχουμε ήχο καμπάνα, είδες. Να βράζουμε για καμιά καμπάνα, μας ακούς καλύτερα. Για πες μας τώρα, τι έλεγες, τι συνέχισε.
4: Εάν συνέβαινε κάποιο ατύχημα και την ώρα που χτύπησες την προβλήτα που ήταν συγκεντρωμένος κόσμος.
0: Πω.
4: Τα εκρηκτικά κάναν μπαμ, καταλαβαίνετε.
0: Τα είχε βγει μισή Λευκάδα.
4: Έτσι.
0: Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω.
4: Όχι, όχι. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Φυσικά είναι σοβαρό.
4: Είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα αποτύχει. Έστω το όπως έρθει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Δεν έχουμε θύματα.
0: Ναι. Πραγματικά δεν ξέρουμε.
4: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πολύ.
4: Τώρα να μην επαναληφθούν.
0: Ναι.
4: Γιατί ξέρετε εγώ τι φοβάμαι.
0: Τι.
4: Μήπως δεν ήταν το μοναδικό.
0: Ακριβώς. Αυτό το λέει πάρα πολύ κόσμος.
4: Μήπως υπάρχουν πολλά διάσπαρτα στις ακτές μας ή στις ακτές της Λιβύης επάνω. Όλοι ξέρουμε τα παιχνίδια που γίνονται με τη Λιβύη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
4: Και κάποιοι χρησιμοποιούν τον δικό μας θαλάσσιο χώρο σαν ορμητήριο για να μας εμπλέξουν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος της.
0: Έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά να δώσουμε και μια συμβουλή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους συναδέλφους σου, ότι μετά από όλο αυτό που έγινε, που το τράβηξαν οι άνθρωποι των ντρόουν αυτό χωρίς να ξέρουν τι είναι, να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί και εννοείται να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές, έτσι, χωρίς να πλησιάζουν.
4: Άμεσα γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτό που λες, ακριβώς.
4: Γίνεται καταγραφή στο ημερολόγιο της γέφυρας στους τάφους και ταυτόχρονα ειδοποιείται η πλησιέστερη λιμενική αρχή.
0: Ναι. Μακάρι. Για να έρθουμε λοιπόν και στο θέμα που θέλω να μιλήσουμε τώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ρωτιέται κανένας, ρε παιδάκι μου τώρα, τι γίνεται με τα λιμενικά τέλη, δηλαδή εδώ διαμαρτύρονται οι ψαράδες και όχι μόνο στο Αιτωλικό, γενικότερα πληρώνουν τέλη και δεν υπάρχει λιμάνι, δηλαδή γιατί το πληρώνουν τότε?
4: Αυτό
0: και
4: στο
0: κάτω-κάτω της γραφής, ένα λεπτό, και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι τους προσφέρουν, πληρώνουν οι άνθρωποι?
4: Αυτό είναι ένα κομμάτι και αυτό θα κουβεντιάσουμε. Θα σας βάλω κι άλλο ένα κομμάτι που δεν το ξέρετε καθόλου.
0: Για πέστε μας.
4: Στα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη έχουν επιβληθεί τέλη κυκλοφορίας όπως το αυτοκίνητό σου. Κάθε ψαράς κάθε χρόνο με βάση το μέγεθος του σκάφους του καλείται να πληρώσει από 100, 150, 200, 300, 400 και 500 ευρώ το χρόνο για τέλη κυκλοφορίας. Ένα το κρατούμενο.
0: Πότε
4: αυτό
0: έγινε αυτό?
4: Αυτό έγινε με το νόμο 49-49 του 16.
0: 10 χρόνια.
4: Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν υπάρχουν τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα, τι ανταποδοτικότητα έχουν?
0: Καμιά.
4: Θα φτιάξουν δρόμους, θα κλείσουν λακκούβες, δεν θα μας κουνάει ή θα φέρουν ψάρια?
0: Δεν θα μας κουνάει αυτό που είπες. Δηλαδή αναρωτιέμαι πόσο φωστήρες είναι κάποιοι που για να οικονομήσουν λεφτά και να βγάλουν τους ψαράδες από τη μέση για να μην πηγαίνουν να ψαρεύουν. Έλα τώρα, τι
4: να κάλυπταν ένα μέρος τους κόστους για τα διάφορα που υπάρχουν στο πέλαγος.
0: Όπως, ποια είναι αυτά τα διάφορα.
4: Διάφορα πράγματα που ταξιδεύουν. Που αλλιεύονται στο πέλαγος, όπου ο κύριος Δένδιας αλλιεύτηκε, λέει, τον δρόμο στο πέλαγος.
0: Άκου, αλλιεύτηκε.
4: Τα διεθνή ύδατα. Η Λευκάδα.
0: Δεν είναι διεθνές.
4: Δεν είναι χώρος της ελληνικής επικράτειας.
0: Όχι, καλέ, είναι σε διεθνή ύδατα. Τι τραβάω.
4: Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Φοβερό.
4: Να τρελαθούμε. Χρειαζόμαστε ψυχίατρο.
0: Ψυχιάτρο, καλέ, δεν μας σηκώνει ένας.
4: Και για να έρθουμε σε αυτό που θέσετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς καταρχήν δεν θα διαφωνούσαμε σε ένα χώρο που υπάρχουν υπηρεσίες, μου παρέχεται ασφάλεια, μου παρέχεται ρεύμα, μου παρέχεται νερό, γιατί αυτός είναι και ο λόγος της ανταποδοτικότητας των τελών. Πληρώνω τέλη για να έχω κάποιες υπηρεσίες. Δεν πληρώνω τέλη για να μην έχω τίποτα. Εάν υπήρχε αυτό το πράγμα, εμείς δεν θα είχαμε πρόβλημα να συνεννοηθούμε για το κόστος σε εμάς και το ποσό που θα πρέπει να πληρώνουμε, ώστε αυτά τα πράγματα ανταποδοτικά να τρέχουν. Όμως ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Για πες.
4: Καταρχήν το αληθικό καταφύγιο είναι κάτι που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους και με βάση τον κανονισμό 508 το άρθρο 87 δεν υποχρεούται κανένας ψαράς να καταβάλει τέλη. Για να επιχορηγηθεί η επένδυση τότε που έγινε, 1 εκατομμύριο ευρώ, έπρεπε να υπογραφεί και αυτό. Και ο κύριος Ταράμος, ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού, του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου, έβγαλε απόφαση ο άνθρωπος και είπε ότι δεν απαιτούμε τέλη. Έρχονται όμως σήμερα, τη στιγμή που το καταφύγιο έχει αποδυναμωθεί, έχει διαλυθεί, είναι σε αποσύνθεση.
0: Ναι.
4: Με τις καιρικές συνθήκες τις ακραίες τα τελευταία χρόνια, το αληθικό καταφύγιο έχει σχεθόν διαλυθεί.
0: Ορίστε. Και το έχουμε ξαναπεί και μαζί αυτό, έτσι,
4: ναι,
0: εδώ.
4: Γιατί διαλύθηκε.
0: Γιατί?
4: Για ένα ελάχιστο κόστος συντήρησης.
0: Πόσο είναι, δηλαδή, αυτό το κόστος?
4: Μπορεί να ήταν και 1000 ευρώ.
0: Α, καλά,
4: και 1500
0: εντάξει.
4: Ευρώ. Ναι. Να πάνε να πάρουν ναυτικά κλειδιά και να αντικαταστήσουν, ώστε οι αλυσίδες να παραμείνουν στη μεριά τους και φυσικά και να μην πει.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Διαλύθηκε. Ο κυματοθράφστης έχει αποκοπεί, ταξίδευε στο λιμάνι και με τη βοήθεια των ψαράδων τον μετέφερε το λιμενικό σώμα και τον έδεσε σε μια προβλήτα του λιμανιού. Οι υπάρχουσες εξέδρες που είναι μέσα στο χώρο του καταφυγίου είναι στον αέρα.
0: Δηλαδή, αν πιάσει ένας καιρός, όπως το λένε.
4: Δεν θα μείνει σκάφος εκεί πέρα.
0: Να μείνει κολομπιθρό ξυλόρδιο. Μάλιστα.
4: Δεν θα μείνει σκάφος.
0: Ορίστε.
4: Δεν θα μείνει σκάφος. Και εμείς λέμε το εξής. Εφόσον δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τις ταξιτελών. Αυτό σας λέω από έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού
0: Ταμείου. Ναι.
4: Δεν υπάρχει απέτηση για ίσπραξη τελών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποκατάστασης της λειτουργίας του Δημοτικού Αλλιευτικού Καταφυγίου. Γιατί πλέον είναι περιουσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έρχεται όμως το Λιμεναρχείο και με έγγραφό του λέει, εγώ θέλω το αποδεκτικό πληρωμής των λιμενικών τελών. Και έχουμε πρόβλημα, γιατί όταν πάμε να θεωρήσουμε την άδεια του σκάφους, όταν πάμε να θεωρήσουμε την άδεια πλοών, όταν πάμε να θεωρήσουμε κάτι άλλο, μας αποδεκτικό.
0: Έτσι ακριβώς, λογικό είναι. Και πόσο λεφτά πληρώνετε δηλαδή?
4: Ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους.
0: Ναι, και δεν έχετε και τις ανάλογες υπηρεσίες?
4: Όχι,
0: για τα μας σου λέει όλος, δώσ' μας λεφτά. Δεν έχετε υπηρεσίες καθόλου.
4: Όπως το λέτε, δεν έχουμε τις ανάλογες. Θα μπορούσε εύλογα κάποιος ακροατής να πει, μπορεί να μην έχουν κάτι πολύ.
0: Όχι, δεν έχετε καθόλου υπηρεσίες.
4: Εδώ δεν υπάρχει ούτε καθαριότητα, δεν υπάρχει.
0: Α, τόσο καλά. Μωρα,
4: οι προβλήτες είναι στον αέρα. Με ένα μπαμ να κάνει ο καιρός. Την άκρη στον αέρα. Εμείς λοιπόν απαιτήσαμε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με έγγραφο όμως, ο σύλλογός μας, ο οποίος συσπηρώνει το 80% των επαγγελματικών αδειών των καϊκιών στην περιοχή μας, ζητήσαμε συνάντηση την οποία θα συμμετέχουν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Λιμεναρχείο, ο σύλλογός μας, υπό την προεδρία του Δημάρχου. Γιατί είναι δημοτικό το Λιμενικό Ταμείο. Και μας είπανε ότι άμεσα τώρα θα γίνει. Περιμένουμε, μπορεί και μετά από εσάς, μετά από μια ώρα, από δύο ώρες,
0: να
4: μας πούνε, το απόγευμα είναι η συνάντηση. Εάν γίνει η συνάντηση αυτή, πιστεύω ότι θα δοθεί λύση, γιατί δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τα αυτονόητα. Ξέρετε τι γίνεται? Όταν κάποιος αμφισβητεί το εργασιακό δικαίωμα κάποιου μέσα από μια διοικητική πράξη, η οποία επί της ουσίας είναι παράνομη και προδήλωσε αντισυνταγματική, έχει κυρώσεις.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή με βάση τον κανονισμούς που υπάρχουν και στα σώματα του στρατού και τα λοιπά.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
4: Παύλα 2 είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι.
4: Έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την παράνομη διαταγή που του δίνεται, να ενημερώσει την προϊσταμένη αρχή και να αρνηθεί να την υλοποιήσει. Όμως θα μου πείτε ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Γεγονός είναι, Τάκη μου, εδώ και μου επιτρέπεις τον ελληνικό θα στα χρόνια που γνωριζόμαστε, εδώ το ζητούμενο είναι το εξής, ότι με όλα αυτά που τραβάτε, είτε με τα τέλη κυκλοφορίας, είτε με τα πληρώνετε όλα αυτά τώρα χωρίς να σας παρέχουν υπηρεσίες, δηλαδή δεν έχεις λιμάνι και καλείς να πληρώσεις το λιμενικό ταμείο, τα λιμενικά τέλη,
4: ναι, ναι, έτσι,
0: και
4: έτσι,
0: όλα
4: έτσι,
0: αυτά είναι αποτρεπτικά να συνεχίσουν να υπάρχουν ψαράδες. Δεν μπορείς από τη μια να τους αλλάζεις τον αδόξαστο στους ανθρώπους, στα εφόρους, ιστορίες, εκείνα τα άλλα, και μετά να λες αχ, εμείς δεν έχουμε ψαράδες.
4: Όχι, ξέρετε τι γίνεται, και εδώ αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
4: Δεν είναι μόνο οι ψαράδες. Γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης γενικά του πρωτογενούς τομέα.
0: Ναι, ισχύει.
4: Να φύγει ο κόσμος, να τον εγκαταλείψει.
0: Και να παίρνουν Μερκοσούρ μετά δηλητηριασμένα, έτσι δεν είναι.
4: Ξέρετε γιατί. Από το 22, σημειώστε την ημερομηνία που σας λέω,
0: ναι.
4: Από το 22 είναι έτοιμα ήδη τα εργοστάσια παραγωγής συνθετικού κρέατος στην Ευρώπη.
0: Ορίστε.
4: Και εμείς πλέον τρέξουμε.
0: Δεν μπλακώνουμε να δαγκώνουμε τις παντόφλες μας καλύτερα.
4: Ρε παιδιά, είναι μια χώρα που όταν την έφτιαχνε ο Θεός, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο ο Θεός, προσωπικά δεν είμαι θρησκευόμενο άτομο.
0: Τρώνε κάτρων ο καθένας, δημοκρατία έχουμε, δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει. Βεβαίως το δέχομαι.
4: Όπως θα λες, τι είναι τη χώρα μας, πρέπει να έχει πολλά κέφια. Γιατί με ένα τόσο πλούσιο περιβάλλον, με ένα τόσο πλούσιο λαό, στην ψυχή, στην καρδιά και στη συνείδηση, καταλαβαίνετε κάποιος
0: είναι κατανοητό.
4: Και φεύγουν οι Έλληνες από εδώ, φεύγουν τα παιδιά μας από εδώ. Τα παιδιά τα δικά μου θα μεγαλώσουν.
0: Ναι,
4: θα φύγουν. Πού θα πάνε.
0: Γιατί και την άλλη μεριά πας στο Αιγαίο και βγειρίζει ο Τούρκος αυτή την ώρα και σου λέει ότι δεν θα περνάς. Το μισό Αιγαίο είναι δικό μου και εγώ το ψηφίσω νόμο.
4: Δεν είναι μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι.
0: Λέω ένα κομμάτι από αυτό.
4: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι μόνο έτσι. Γιατί έχουμε το εξής. Έχουμε τα πάρκα. Θα κάνουμε πάρκο σε λίγο εδώ στην περιοχή μας.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι και φυσιολόγοι. Εμείς φωνάζαμε οι ψαράδες και το ξέρω γιατί εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε διεθνή φόρα και το ανέβηκε το ζήτημα των προστατευόμενων περιοχών από το 2006.
0: Έτσι είναι.
4: Όμως κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Ξέρετε ο κοινοτικός κανονισμός 1967 του 2006 τι λέει για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές? Ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εντός των χωρικών τους υδάτων. Άρθρο 5.
0: Ναι.
4: Ξέρετε τι λέει όμως το άρθρο 6?
0: Τι?
4: Που μας λύνει τα χέρια. Και παρότι είμαι αντιευρωπαϊστής, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ επιχειρήματα καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Ακούστε τι λέει το άρθρο 6. Με βάση τα δεδομένα από τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εντός των εθνικών υδάτων των κρατών μελών, εν συνεχεία το Συμβούλιο υποχρεούται να προσδιορίσει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα διεθνή ύδατα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα έβγαινε η Τουρκία να προσδιορίσει προστατευόμενες περιοχές στη Λίμνο και να έχει θαλάσσιο πάρκο στη Λίμνο στα διεθνή ύδατα και να βγαίνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ο ψαράς να πάει να δουλέψει τον ξηφίρα στη Λίμνο.
0: Κατάλαβα.
4: Και να λέει θα πάω να πάρω άδεια από το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πότε θα σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο να τα πούμε από κοντά?
4: Όποτε θέλετε, αρκεί να είστε και κοκορέτσι.
0: Έτσι θα σας αφήσω εδώ. Μιλάμε για σπλινάτερα γαρδούμπες κοκορέτσια. Αλλά εσύ από την άλλη μεριά μας φέρεις ένα αυγοτάραχο.
4: Σας το φέρω. Τι να κάνω, την αγάπη σας να έχω εγώ θέλω. Τίποτε άλλο δεν θέλω.
0: Δεν το συζητάμε.
4: Εκείνο που έχει μείνει για τον κόσμο είναι μόνο η αγάπη, η αλληλοκατανόηση, ο σεβασμός.
0: Αυτό έλειπε τώρα.
4: Τίποτε άλλο. Τα άλλα δεν έχουν καθόλου αξία.
0: Τα ακούμε βερεσέ που λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη μου, την καλημέρα μας.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε.
4: Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
16: αυτό σου πάει τέλεια.
15: Φοράω ένα άλλο.
16: Καλά, αυτό φοβερό.
15: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
16: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
15: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
17: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
15: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
18: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
17: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
18: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
17: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

και να συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Είμαστε στη δεύτερη ώρα ήδη. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 είναι τα τηλέφωνά μας. 92,8 ακούτε Δυτικά FM. Καλημέρα στην κυρία Ελένη που μας έστειλε και τις καλημέρες της. Είναι στην περιοχή του πάρκου και μας λέει: γυναίκα εστιάζει. Ρε παιδιά, λέει, μαζεύτηκαν πάρα πολλά δέσποτα, λέει, στην περιοχή του πάρκου εκεί στο πάρκο. Οπότε και εσείς που μας ακούτε πρέπει να έχετε προσοχή, και οι αρμόδιοι του Δήμου να δουν τι γίνεται και με τα δέσποτα στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου και γενικότερα μέσα στο πάρκο. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν σκυλιά να επιτίθεται σε κόσμο. Να συνεχίσουμε εμείς την εκπομπή μας εδώ, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή τη σύλληψη ληστών που φέρονται να είναι αναμεμειγμένοι ή να έκαναν και τη ληστεία στην κατοχή στο Μεσολόγγι. Τους παρακολουθούσαν, λένε από την αστυνομία, εδώ και αρκετό καιρό. Ίσως και να συνδέονται και με κάτι ακόμη. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει και ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Στην αποκάλυψη λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε πολύ

Σοχοίδης. Οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες, 2 γυναίκες για την ένοπλη ληστεία με μεγάλη λία σε τράπεζα στην Τιθωρέα, κρατούνται στη Γαδά από χθες το βράδυ. Και σήμερα το πρωί, εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είπε ότι οι πρώτοι 5 συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία με βαρύ οπλισμό. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολιβόλα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο λοιπόν της Ελλάς, οι συλληφθέντες είναι ηλικίες 24 μέχρι 33 ετών και έχουν απασχολήσει στις αρχές με κάποια αδικήματα. Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή που επέλεξαν την τράπεζα, επειδή δεν είναι κοντά σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε η κυρία Δημογλίδου, για να προσθέσει ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν και άλλα άτομα, ενώ σήμερα γίνονται και κατοίκων έρευνες. Να πούμε εδώ ότι αμέσως μετά την ένοπλη εισβολή στην τράπεζα στην Τιθωρέα, στην ευρύτερη περιοχή αναπτύχθηκαν εκτός από τις τοπικές αστυνομικές αρχές και δυνάμεις από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το τμήμα διαρρηκτών. Πάνωπλοι αστυνομικοί άρχισαν να σαρώνουν τους δρόμους όταν κατάφεραν να εντοπίσουν το ασημή κλεμμένο όχημα των δραστών. Αν και το ακολούθησαν, οι κακοποιοί προσπάθησαν να ξεφύγουν, ανέπτυξαν ταχύτητα στους επαρχιακούς δρόμους και οι δυνάμεις της αστυνομίας ήταν αποφασισμένες να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν. Τους εγκλώβησαν το όχημα σε ένα διέξοδο και οι κυλιστές, προσέξτε τι κάνανε, βγήκαν από το όχημα με τα καλάσνικοφ στα χέρια και σημάδευαν τους αστυνομικούς. Και φυσικά όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ξεφύγουν, αποφάσισαν να παραδοθούν, με τους αστυνομικούς να τους περνάνε χειροπέδες και κάτω από πολύ μεγάλη μυστικότητα τους μετέφεραν στη Γαδά. Τους ανέβασαν στα γραφεία των διαρρηκτών και από τα σανσέρ που χρησιμοποιούν οι διοικητές της ασφάλειας και όχι από την κεντρική είσοδο. Και μετά φυσικά τη σύλληψη των 5 πρώτων ληστών, οι έρευνες συνεχίστηκαν και στην Αθήνα. Συνέλαβαν ακόμα 3 άτομα. Τώρα, προσέξτε, εκτός από τη ληστεία που έγινε χτες στην Τιθωρέα, οι αρχές πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν διαπράξει και τη ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου του 2025. Αν θυμάστε, εκεί είχαν κρατήσει ομήρους υπαλλήλους και πελάτες. Γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τους συλληφθέντες θα αναλυθούν και κατά προτεραιότητα φυσικά, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Να θυμηθούμε όμως τι είχε γίνει και στην κατοχή στο Μεσολόγγι. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που παρουσίαζε ένα περιστατικό που παρουσίαζε ομοιότητες με ληστεία που είχε σημειωθεί στις 4 Απρίλης, σχεδόν ένα χρόνο πριν, του 2025, σε υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς στην κατοχή εδώ στο Μεσολόγγι, όταν οι 2 έως 3 δράστες, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν αποσπάσει κάπου 200.000 ευρώ, ενώ κράτησαν και ομήρους για αρκετά λεπτά. Πάμε σε άλλο θέμα, να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε στην περιφέρεια να δούμε τι είπε και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης. Χθες με 23 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο ίδιος, δίνουμε μια νέα πνοή στην μικρή επιχειρηματικότητα της Δυτικής Ελλάδας. Αυτά υπόθηκαν στην εκδήλωση παρουσίασης της νέας δέσμης δράσεων εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Και όπως ανέφερε, με πόρους ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει νέα πνοή στην καρδιά της επιχειρηματικότητας της Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας έμπρακτα τους επαγγελματίες που καθημερινά αγωνίζονται και παράγουν. Ενώ ο κύριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον του τόπου, επισημένοντας ότι ήδη σημαντικά αποτελέσματα καταγράφονται μέσα από το μηχανισμό στήριξης. Και παράλληλα σημείωσε ότι η νέα πρόσκληση διευρύνει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, δίνει τη δυνατότητα για επενδύσεις από χαμηλά επίπεδα και ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνολογικές και λειτουργικές ανάγκες. Και τι είπε, και τι έγραψε μάλλον στην ανάρτηση, την ανάλογη ανάρτηση ο κύριος Φαρμάκης, που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Με 23 εκατομμύρια ευρώ, είπε, δίνουμε νέα πνοή στην καρδιά της τοπικής μας οικονομίας, σε μια εξαιρετικά παραγωγική εκδήλωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ετωλώα Καρνανίας. Παρουσιάσαμε τη νέα μεγάλη δέσμη μέτρων, εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Για εμάς, τόνισε, η στήριξη του επαγγελματία που καθημερινά αγωνίζεται και παράγει δεν είναι σύνθημα. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον του τόπου μας. Ήδη βλέπουμε τους καρπούς της προσπάθειάς μας με το μηχανισμό στήριξης να έχει βοηθήσει

πάνω από 600 επιχειρήσεις και 113 επενδυτικά σχέδια μεταποίησης να τρέχουν. Και με τη νέα πρόσκληση κάνουμε το επόμενο βήμα, υποστήριξε, προσφέροντας πραγματικές ευκαιρίες λειτουργικής αναβάθμισης, όπως διευρύνουμε την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, δίνοντας δυνατότητα επενδύσεων από πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενσωματώνουμε πλήρως τις νέες τεχνολογικές και λειτουργικές ανάγκες, ενώ η Δυτική Ελλάδα δεν περιμένει το μέλλον, όπως κατέληξε, το διαμορφώνει στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις.

Έλατε να ταξιδέψουμε τώρα νοερά στο Ξηρόμερο, το κοινωνικό παντοπουλείο που λέτε και το φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Πραγματοποίησε ήδη επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Ο στόχος ήταν να καλλιεργηθεί η αξία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς στους μαθητές. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και ενημερωτική δράση στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτιών, ενώ την Τρίτη που μας πέρασε, την Παρασκευή επίσης, προηγούμενη Παρασκευή, αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε και στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού. Κατά τη διάρκεια τώρα των επισκέψεων, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και το έργο του κοινωνικού παντοπολίου και φαρμακείου, καθώς και για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Να πούμε ότι η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των παιδιών, πολύ συγκινητική, απόδειξαν για μια φορά ακόμα πως η κοινωνική ευαισθησία και η αλληλεγγύη μπορεί να καλλιεργηθούν από πολύ μικρή και νεαρή ηλικία. Και έτσι το κοινωνικό παντοπολείο και το φαρμακείο του Δήμου ευχαρίστησε θερμά τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων, τόσο για τη φιλοξενία και τη συνεργασία τους, υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουν με δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή και την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Καλημερίζουμε τους αδελφούς Αγγελί, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούργιο. Αδελφοί Αγγελί δίνουν καθημερινά εδώ το παρόν. Δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών από το 2005. Έκλεισαν ήδη 20 χρόνια στο χώρο, οπότε καταλαβαίνετε, περπατάνε στο 21ο. Αδελφοί Αγγελί είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία μαζί μας που έχει τα φόντα να ανταποκριθεί σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Εσείς πολύ απλά θα καλέσετε 6944 527 623. Μια καλημέρα στέλνουμε ξανά στον Κομβουσταδίου. Εκεί ο Μανώλης ο Τσακούρας σας περιμένει να επιλέξετε το όχημα που σας ενδιαφέρει μέσα από μια πολύ μεγάλη συλλογή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εγγυημένων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Και 0% προκαταβολή και 72 δόσεις και ανταλλαγές οχημάτων αν χρειαστεί και ενοικίες οχημάτων επίσης. Στον Κομβουσταδίου που είναι στα Ιωάννινα καλύπτεται μια ολόκληρη περιοχή της Ηπείρου. Στον Κόμβο Σταδίου εδώ στην περιοχή τη δική μας καλύπτουμε ακόμη μεγαλύτερη περιοχή, γιατί είναι το Αγρίνιο, είναι η Ευρυτανία, είναι η Φωκίδα, είναι η Πελοπόννησος, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Κόμβοσταδίου.car.gr 2641-059-600 6955-568-600 στη διάθεσή σας.

0: ρίχνουμε μια ματιά αλήθεια στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε τι γίνεται. Καλέ, τι μας είπε ο Αλέξης χθες? Α, ναι, έτσι μας τα είπε ο Αλέξης χθες. Λέει από το Χαλάνδρη ότι, κοιτάξτε να δείτε λέει, τώρα τι θα γίνει. Τον Ιούνιο, εγώ λέει, πρόκειται να ανακοινώσω κόμμα. Μπράβο. Μακάρι Παναγία μου. Ο Πρωθυπουργός λέει τη Δευτέρα το απόγευμα βρέθηκε εκεί στο Χαλάνδρη, μίλησε σε εκδήλωση, τα είπε εκεί έτσι ωραία, ωραία όπως τα λέει ο Αλέξης. Αλλά αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, ποια είναι, τι είδους ανανέωση είναι αυτή που επικαλείται ο Αλέξης ο Τσίπρας, και είδαμε τόσο πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και πάνε και ερχόντανε, δηλαδή αυτοί που κυβέρνησαν στο παρελθόν. Αυτά τα ωραία τέλος πάντων τα είδαμε, τα ξανάδαμε, θα τα ξαναδούμε. Με ποιους πάει λοιπόν να κυβερνήσει εκτός από αυτούς που έχει πάρα πολύ κοντά του? Μάλιστα είπε έρχεται ο μήνας του θερισμού. Δηλαδή θα βγει ο Αλέξης μπροστά και θα θερήσει, ας πούμε, κρατάει και ένα δρεπάνι, τίποτα. Μην γελάσεις εκεί πίσω. Δεν τρέπεσαι λίγο, δεν με αφήνεις να πω τα δικά μου, με κάνεις και με αποσπάς την προσοχή. Πείτε δεν στο κάνεις κατσούλης, το λέω εγώ. Αλλά εγώ εδώ, εδώ, εδώ. Το Μάρτιο λέει ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Καλέ, μην μας το κάνεις αυτό. Η σπορά λέει που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Τι σπήρατε? Εκτός από τσουκνίδες και γαϊδουράγκαθα, αλήθεια να ρωτιέμαι, τι άλλο σπήρατε? Πάντως ό,τι σπήρατε θα θερήσετε με όλους αυτούς που πηγαίνετε μπροστά για να ξανακυβερνήσετε, ή τουλάχιστον να θέλετε να κάνετε αυτό. Ποιοι ήταν εκεί? Ήτανε κόσμος και ντουνιάς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και αυτοί που δεν εκλέχτηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι σε σειρά προτεραιότητας. Αλλά για να πάει, λέει κάποιος στον Τσίπρα, αν έχει βουλευτική έδρα, θα πρέπει να την απαρατήσει. Και μετά, καλά μου ρε παιδί μου, θα πάει και ένα δίμηνο, τρίμηνο ή κάνα μήνα πριν τις εκλογές. Θα μπει μέσα στο ψηφοδέλτιο. Και αν αυτός που τον διαδεχτεί, ας πούμε, γιατί άμα παραιτηθεί κάποιος, αναλάβει κάποιος άλλος, αμέσως προηγούμενος. Λοιπόν, και μετά. Και αυτός λέει, μα θα... γιατί δεν μπορεί να μην πάρεις το χρήσμα του βουλευτή. Ορκιστείς και μετά παραιτηθείς. Μετά ξανάρχεται ένας παλιός γνωστός μας, παλιός μας γνώριμος εδώ. Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε. Πήγαινε σε διαφημίσεις, αγάπη. Λατρεμένε κατσούλη, και θα τα πούμε.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Είχαμε ανοίξει ένα θέμα λοιπόν μέσα στα πολλά που συζητούσαμε και στο παρελθόν με τον επικεφαλής της παράταξης Αγρίνιο Πάμε Ψηλά, τον Κώστα Πιστιόλα. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι εδώ ξεκαθαρίστηκε μια συζήτηση που είχε ανοίξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για καταγγελίες και όλα αυτά για την πλωτή εξέδρα στην Τριχονίδα. Χτες λοιπόν ο κ. Πιστιόλας δημοσίευσε και στον προσωπικό του λογαριασμό, αλλά μας ενημέρωσε κιόλας μέσα και από την παράταξή του για το τι έχει συμβεί τελικά με αυτή την πλωτή εξέδρα. Και όπως είπε ο ίδιος, η αλήθεια κατέριψε την συκοφαντία για την πλωτή εξέδρα στην Τριχονίδα. Καλημέρα κύριε Πιστιόλα, είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, είναι μια δικαίωση αυτό κατά τη γνώμη σας, σκοπεύετε να κινηθείτε νομικά, θα απαιτήσετε να σας ζητήσουν συγγνώμη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα για την πλωτή εξέδρα.
1: Κυρία,
0: λίγο πιο δυνατά σας ακούω, δεν πήρατε
1: κυρία
0: πρωινό.
1: Λοπόδη, ναι.
0: Δεν πήρατε πρωινό σήμερα, με φαρμακώνετε.
1: Όχι, πήρα μάλιστα για να τιμήσω την πρόσκληση. Έχω σταματήσει μέσα στο αυτοκίνητο για να
0: σας ευχαριστήσω.
1: Γιατί οι ζωντανές εκπομπές τα έχουν αυτά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και οπότε δεν είχα προετοιμαστεί, έπρεπε να είμαι διαθέσιμος. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, κακώς ένα σωματείο τρίτων, ας πούμε, έχει μόνο καλό προσφέρει στον τόπο αυτό, να εμπλέκεται τώρα μέσα στις αίθουσες του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί τη χάνει εγώ να είμαι πρώην αθλητής και νυν πρόεδρος του τρίτων, να πούμε κάτι ευχάριστο, να εξηγήσουμε μάλλον από κάτι ευχάριστο.
0: Έτσι,
1: και να απαντήσω και την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Το ευχάριστο λοιπόν είναι ότι ο Τρίτωνας στέλνει τον άλλο μήνα δύο αθλήτριες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με σοβαρές έκρησης μεταλλίου, μία μικρή και μία πιο μεγάλη, δύο γυναίκες, και η μία, η πιο μικρή από τις δύο, η Αλεξάνδρα Καβαδά, θα πάει επίσης με σοβαρές πιθανότητες διάκρισης μεταλλίου στο παγκόσμιο.
0: Τι λες τώρα, αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Αυτό
0: είναι
1: στην Ιταλία.
0: Αυτό
1: ναι,
0: κι αν είναι η δυσάρα που
1: αυτό που
0: λέμε.
1: Έπρεπε.
0: Έτσι.
1: Αυτό έπρεπε να ακούγεται.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έπρεπε να τοποθετούμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπα, βρήκε πολύ καλή εφαρμογή η ρίση του θυμόσοφου λαού, ότι όταν στριμώνω κάτι εξέδρα, αυτό κάνανε. Πετάξαν την μπάλα, αντί να μιλάμε για την Τριχονίδα, πετάξαμε την μπάλα στο Βατήρα. Δεν είναι καν εξέδρα. Βατήρα άθλησης είναι. Εγώ προειδοποίησα στο Δημοτικό Συμβούλιο τους αξιότιμους δημοτικούς συμβούλους και όσους είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, ότι να μην εκτεθούν, τους προειδοποίησα, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί κινούμε πάντα νόμιμα, και μάλιστα όταν ένα σύλλογος δεν θα ρίσκαρα ποτέ το όνομα ενός συλλόγου και το θετικό αποτύπωμα που αποφύγει μέσα από μια ψιλοπαρατυπία ή παρανομία, παρότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Άρα η εξέδρα αυτή, η οποία είναι πριν 10 χρόνια, είναι προσαρμοσμένη σε έλλειψη θεσμικού πλαισίου, γι' αυτό είναι και μετακλειδί, μετακινείται και τόπα. Μην το κάνετε, και μάλιστα ειδοποίησα και κάποιους που φέρουν και τη δικηγορική ιδιότητα. Μην το κάνετε, γιατί είστε δικηγόροι και θα εκτεθείτε και θα κάνετε. Δεν εισακούστην. Έχω μάθει να δέχομαι πόλεμο και λάσπη στη ζωή μου. Από την ώρα που κατάλαβα τον εαυτό μου, σας μιλάω ειλικρινά και δεν παράπονο, πολλοί άνθρωποι το βιώνουν αυτό. Και επίσης να σας πω ότι τελικά τα πιο πετυχημένα πράγματα είναι αυτά που δέχονται την περισσότερη λάσπη και τον περισσότερο πόλεμο. Άρα για μένα είναι μια περίτανη απόδειξη ότι ενοχλεί ο Τρίτωνας κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν, για οποιοδήποτε λόγο, να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα στον τόπο αυτό. Κάθε οποιοδήποτε τρόπο.
0: Λοιπόν. Εδώ όμως υπόθηκαν τόσο πολλά για παρανομίες, για θέματα που δημιουργούνται στη λίμνη.
1: Νομίζω οι δύο εκθέσεις δύο αρμόδιων φορέων, των πλέον αρμόδιων, η κτηματική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, τη Μέδρα του Μεσολόγιου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όταν πια δείξαμε τα βίντεο, στείλαμε τις φωτογραφίες ότι αυτό το πράγμα είναι μετακλητό και δεν είναι πακτωμένο, ως αρχικός είχαν μετά την καταγγελία που έκαναν δύο φορείς. Δεν θέλω να πω ονόματα,
0: δεν
1: πρόκειται να, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί πίσω από αυτούς μπορεί να είναι και άλλοι και τα λοιπά. Εγώ προσπάθησα να προειδοποιήσω και να πω μην εκτίθεστε, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά βάσει ποιου νόμου είναι νόμιμη αυτή η εξέδρα. Τελικά Δεν εισακούστη. Απαντήσανε λοιπόν οι δύο αυτές υπηρεσίες, προφανώς στο προανακριτικό τμήμα της εισαγγελίας πρωτοδικών, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι τελικά όπως αρχικώς πιστεύανε, γιατί πράγματι απεδείχθη ο Τρίτωνας έδρασε απάραστα, έβγαλε την εξέδρα, την έβγαλε ακριβώς για να δείξει ότι είναι μετακλητή, θα την ξαναβάλει, θα τη συντηρήσουμε κιόλας και θα τη βάζουμε κάθε φορά που θα έχουμε κάποια προπονήσεις, κάποια events, κάποια θρησκευτικές τελετές, οτιδήποτε, με δεδομένο ότι δεν έχουμε κάτι άλλο και δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο μέχρι να οριοθετηθούν, μάλλον να γίνει το πλαίσιο που θα μπορούν πια να πάρουν μια πιο μόνιμη εγκατάσταση κάποια έργα στη λίμνη. Αυτό που ευελπιστούμε να γίνει.
0: Σύντομα, αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι πραγματικά με ποιο σκεπτικό, ας πούμε, να υπάρξουν όλες αυτές οι καταγγελίες, όλη αυτή η ένταση, την ώρα που όλοι θέλουμε και την Τριχονίδα να προστατέψουμε. Σημαντικό αυτό, γιατί φαντάζομαι αυτός είναι ο καημός όλων μας, έτσι, από όλες τις παρατάξεις, από όλο τον κόσμο.
1: Ο δικός μου καημός είναι να σας την κάνω εγώ αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί δεν μου απαντάτε εσείς, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ, όπως εσείς δεν διερωτάστε, διερωτάμαι και εγώ τι εξυπηρετεί και τι έγινε τελικά. Ακόμα εγώ θα σας έλεγα, ακόμα και αν ήταν παράτυπη.
0: Ναι.
1: Παράνομο δεν είναι. Παράτυπη. Ας πούμε αυτό. Τι ενοχλεί αυτό. Αυτή η δυνατότητα που δίνει στον κόσμο να ανεβούν, να ψαρέψουν, να παντρευτούν, να
0: κάνουν πράγματα, δραστηριότητες.
1: Δραστηριότητες, να πέσουν για το σταυρό, να κάνουν εισάπης, απίστες, εισαπίστες είναι αυτοί που πάνε με τα όρθια.
0: Ναι.
1: Οι κοπηλάτες και τα λοιπά, που βρίσκουν τρόπο να μπορέσουν να προσεγγίσουν πιο βαθιά νερά και να μην πρέπει να περάσουν από λίγο την άγαρμπη αυτή ακτή με τις πέτρες κτλ. Δηλαδή πραγματικά, πρακτικά να το δούμε. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Τι ενοχλούσε και ποιον ενοχλεί και γιατί τον ενοχλεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει εξήγηση. Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Οι επόμενες κινήσεις λοιπόν, τώρα θέλω να σταθούμε στα ευχάριστα, να τα θυμίσουμε μιας και αναφερθήκαμε στην αρχή της κουβέντας μας για τον Τρίτωνα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις?
1: Ο Τρίτωνας διεκδικεί μέσω της ένταξής του στο πρόγραμμα των ορεινών όγκων και με τη σύμφωνη γνώμη της αναπτυξιακής Τριχονίδας να διεκδικήσει την αγορά ενός σύγχρονου, υπερσύγχρονου σκάφους αγώνων. Είναι αμερικάνικα και είναι ειδικού τύπου σκάφη, με σκοπό να διοργανώσουμε πανευρωπαϊκό και την κατευθείαν παγκόσμιο. Αυτό είναι. Και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο διαβεβαιώσεων προφορικών έχω την διαβεβαίωση και από την αναπτυξιακή και τους ανθρώπους που διοικούν εκεί, αλλά και από την επίσημη πλευρά του Δήμου Αγρινίου, ότι αυτό από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το φάκελο και θα είμαστε επιλέξιμοι, θα το χρηματοδοτήσουμε, θα είμαστε επιλέξιμοι γι' αυτό.
0: Για ποια χρόνια μιλάμε, σίγουρα είναι αυτά.
1: Για φέτος μιλάμε, να μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε στο τέλος του έτους αυτού, με σκοπό ίσως του χρόνου τέτοια εποχή να οργανώνουμε ένα πανευρωπαϊκό ή αν δεν προλάβουμε σίγουρα κάποια κύπελα ευρωπαϊκά.
0: Πολύ ωραία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Λαοπόδη, σκεφτείτε ένα πράγμα. Με το άθλημα αυτό ασχολούνται όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη στην κυριολεξία, και οι Βόρειοι δηλαδή, όλοι. Σκεφτείτε ένα πράγμα, ότι από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά ο μόνος αξιόλογος στίβος χώρος, εφόσον υπάρχουν υποδομές κλιματολογικά ανεκτός για να έρχονται όλες αυτές οι βόρειες ομάδες και να κάνουν κάμπ και να μένουν στην Τριχονίδα 10 και 15 μέρες για να κάνουν προπονητικά κάμπ, γιατί προπονούνται του χειμώνα. Ο μόνος είναι η Τριχονίδα. Όλες οι άλλες λίμνες,
0: πράγματι έτσι όπως το θέτετε, υπαμβότητα.
1: Είναι παγωμένες.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, άμα υπάρχει ένα μέρος που μπορεί να τους φέρει όλες αυτές τις εθνικές ομάδες και να ξοδεύουν πολλά χρήματα για την ακριβό σπορ και να τα αφήνουν στον τόπο,
0: πράγματι.
1: Ο μόνος πραγματικά είναι η Τριχονίδα. Αν αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ό,τι άλλο να κάνω.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό όσον αφορά τουλάχιστον την πρόσβαση στην Τριχονίδα. Θα πρέπει δηλαδή κάποια πράγματα...
1: Ολοκληρώνεται με πρωτοβουλία των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου. Το τοπικό πολεοδημικό της λίμνης. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, αν θέλετε, είναι το έναυσμα, είναι πια το ότι δεν έχω πλέον άλοθη από εκεί και πέρα, ολοκληρωνόμενο αυτό, σύν το περιβαλλοντολογικό, το οποίο δεν θα είναι, το περιβαλλοντικό δεν θα είναι κάτι απαγορευτικό για δραστηριότητες αθλητικού τύπου, και αν είναι, θα έρθουμε να το προσαρμόσουμε σε συνθήκες Natura. Το είπα και το ξαναλέω. Η Natura δεν είναι απαγορευτικό για να αναπτυχθεί ένα μέρος.
0: Γιατί κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους αυτός απαγορευτικό, αλλά δεν ισχύει.
1: Ναι, αλλά θα σας απαντήσω πολύ απλά. Δηλαδή μας ενοχλεί ο αθλητισμός ή η ιστιοπλοεία, το Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοείας ή Ευεξίας, που μπορεί να γίνει με πράσινους όρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει με ηλεκτροκίνητα σκάφη, με τα πάντα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην αφήνουμε κανένα αποτύπωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας ενοχλεί αυτό όταν πρέπει να φέρουμε μια αντιπρόταση στην αντιλησιοταμίευση. Διότι το να λες την τριχογνία δεν την πειράξει κανένας.
0: Θα πρέπει να έχει και μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα βήμα μπροστά.
1: Και να έχει απέναντί σε όλα τα συμφέροντα. Είναι πολύ διαφορετικό να γυρίσει να πει δεν θα την πειράξετε. Και, γιατί εγώ ως Δήμος και ως τοπική κοινότητα και πολιτεία θέλω να το κάνω αυτό. Άρα αντιβαίνει το δικό μου σχέδιο. Συνεπώς έχω ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και λόγο να σε πολεμήσω.
0: Μάλιστα. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Έχουμε θέματα που είναι σε εξέλιξη. Με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε ζωντανά στο στούντιο.
1: Από, και αν δεν μπορώ από στο στούντιο, πάλι από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, καλά. Είστε, σας έχω προπονήσει εγώ σε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε την καλή μέρα μας.
1: Κάθε φορά μας δίνετε βήμα, είναι σημαντικό για να ακούγονται κάποιες αλήθειες.
0: Τι λέτε τώρα, σας ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Εδώ, εδώ, εδώ, 10 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα στο όνειρο Στρώμ. Καλημέρα στη μεγάλη, στο μεγάλο κατάστημα, στη μεγάλη επιχείρηση που είναι και εξουσιοδοτημένο κατάστημα, παρακαλώ, από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Ρίον Στρώμ. Όνειρο Στρώμ. Και πού εστιάζουμε? Στα προηγμένα στρώματα ύπνου, που είναι ανατομικά, που είναι ορθοπαιδικά, αφρόδι με λάτεξ. Αρκεί εσείς να καλύπτετε κάθε ανάγκη και να έχετε έναν υπέροχο μοναδικό ύπνο. Υπάρχει στο κατάστημα Όνειρο Στρώμ πλούσια συλλογή στρωμάτων που τη δημιούργησαν οι γνώστες οι άνθρωποι, με γνώμονα τι άλλο ρε παιδιά, την ποιότητα των υλικών και την τιμή ενός στρώματος. Και τώρα που είπα τιμή ενός στρώματος, σε τιμές χονδρικής, όχι μόνο τα στρώματα, αλλά ό,τι έχει και δεν έχει το Όνειρο Στρώμ. Και πιστέψτε με, έχει πάρα πολλά. Πέρα από τα στρώματα, βρίσκεται κρεβατοκάμαρες, βρίσκεται λευκά είδη, βρίσκεται μαξιλάρια, κουρτίνες, τραπεζαρίες, καναπέδες και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και πάρα πολύ κοντά στο κατάστημα αυτό, στο Όνειρο Στρώμ, θα βρείτε και τη μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη έκθεση από όλα αυτά τα προϊόντα. Όνειρο Στρώμ που είναι βέβαια Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρη Ψηλάντη. Πώς θα πάτε εκεί, αφού κλείσετε ένα ραντεβού νωρίτερα, καλώντας Γιάννη Σταυρόπουλο 2641-025-002 νωρίτερα. Μπείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση onyropavlastrom.gr. Αμέ, και ανάλογα με τις αγορές σας θα πάρετε και τα δωράκια σας.

γίνεται με τον Άδωνη Γεώργη Άντρε, παιδιά, και μια φωτογραφία AI εκεί πέρα που του κοτσάραν του ανθρώπου. Πήραν τη φωτογραφία, λέει, του Τσέχου, την πέρασαν από AI, την έκαναν να μοιάζει με μένα. Έβαλαν ψεύτικη αράχνη για να μου κάνουν ζημιά, εξήγησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει ότι θα κάνω μήνυση στον πρώτο που ανήρτησε τη φωτογραφία. Η Ευγενία, η σύζυγός του, κατάλαβε, λέει, ότι ήταν ψέμα. Και φυσικά μίλησε τώρα για την πρόθεσή του να υποβάλει μήνυση κατά γνώστον, με σκοπό να βρεθεί ο πρώτος που ανήρτησε την ψεύτικη φωτογραφία με το φιλί σε μια γυναίκα, γιατί το έκανε, λέει, πολύ κακόβουλα και ήξερε ότι θα μου έκανε ζημιά. Όταν ρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας αν η φωτογραφία αυτή τον έφερε σε δύσκολη θέση με τη σύζυγό του, είπε όχι, λέει, κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέματα. Και μίλησε στον Αντένα για τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου, είπε. Όπως έγραψε και ο ίδιος στην πρωινή του ανάρτηση, πήραν τη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI, την έκαναν να μοιάζει με μένα, έβαλαν ψεύτικη ράχνη για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ όμως, λέει, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω ότι κινήθηκα γρήγορα. Το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο, λέει, στο να διαλευκανθεί η κατάσταση. Τώρα, ρε παιδιά, έλεος πια. Είναι δυνατόν να παίρνουν κάποιοι μια φωτογραφία, να την επεξεργάζονται και να φέρουν έναν άνθρωπο σε δύσκολη θέση, είτε αυτός είναι υπουργός, είτε είμαι εγώ, είτε εσύ, είτε είναι ο καθένας. Μπορώ να το καταλάβω. Το να βάλεις ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα φίλτρα για να είσαι πιο όμορφος, πιο όμορφη, είναι δικό σου θέμα. Το να θέλεις να παραποιήσεις το πρόσωπό σου και να δείχνεις ότι είσαι 20 χρονών, καλά κάνεις και το κάνεις. Το ζητούμενο εδώ όμως είναι ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες. Θα πάρεις, δηλαδή, μια φωτογραφία και να τη βάλεις και να κάνεις αυτά που κάνεις, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ξεφύγει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό πρέπει να είστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και για να επιστρέψουμε σε αυτό που επισήμανε ο Τάκης ο Κοτσόριος, που τον είχαμε και πριν, ο πρόεδρος των Αλιέων εκεί στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, υπάρχει μια ευρωπαϊκή ανησυχία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα και υπάρχουν και φόβοι για νέα μη επανδρομένα σκάφη που μπορούν να κυκλοφορούν στη Μεσόγειο. Το είπε αυτό ο Τάκης ο Κοτσόριος νωρίτερα. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο του χθεσινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες η ελληνική κυβέρνηση το θέμα που έβαλε για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν. Έμφορ του, παρακαλώ με εκρηκτικά, που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να διεθνοποιεί το θέμα, την ώρα που το μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας εξετάζουν ενδελεχώς οι άνοπλες δυνάμεις. Και φυσικά, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ήθελα πάντως, λέει, μέσα, μεταξύ άλλων, να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει, λέει, να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί, υποστήριξε, ένα τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος, για να καταλήξει ότι η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτά τα είπε ο Υπουργός. Μπορεί να μας πει κάποιος όμως πώς είναι δυνατόν να έφτασε αυτό το ντρόουν. Καλά, αν υπάρχουν άλλα θα τα δούμε. Αλλά το πώς έφτασε αυτό το ντρόουν εκεί, μπορεί να μας το πει κάποιος. Μήπως από πίσω είναι η Ουκρανία, η Τουρκία, ίσως και η Αλβανία. Ωραία, κάτι ερωτήματα που έχω και εγώ πριν. Μαζέψτε με πια με αυτά τα ερωτήματα. Είτε μαζέψου, λέει ο Κατσούλης. Να μην τα κάνω, Γιώργο μου. Αυτό το τάλιρο τώρα που ήρθε, το βραβείο της ανοιχτής παλάμης, για το πόσο χρόνο έχω. Αφού έχω 5 λεπτά, ξέρεις πόσα μπορώ να πω εγώ μέσα σε 5 λεπτά. Μη με φοβάσαι. Ορίστε, λέει, έχεις πεδίο δόξης λαμπρών. Α, τέτοιος είσαι, κύριε Κατσούλη. Δηλαδή έπρεπε να ντρέπεσαι και ντροπή σου και γάνα σου που με βάζει σε τέτοιες διαδικασίες. Τι είπατε να σχολιάσω, κύριε Κατσούλη, για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορώ να σχολιάσω πολλά για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι αυτοί που θα παραιτηθούν? Μπορεί να παραιτηθεί και κανένας από εμάς από εδώ, ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα. Όχι εσύ και εγώ, δεν γίνεται. Εμείς είμαστε καθαροί. Δεν πας εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ να πάω κάπου αλλού? Δεν πάμε και οι δυο μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ? ΨΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ, ΞΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ είπα, όχι στο Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδάκι μου, που έχουν μείνει τρεις και κούκος. Ρε τι τραβάω αυτό το παιδί, θέλω να το βάλω να πολιτευτεί. Θα κατέβεις? Εγώ έχω μια σικιά στο σπίτι μου που έχει πολύ ψηλό κλαρί. Μήπως ανέβω πάνω και να κατέβω κάτω? Για να κατέβω γι' αυτό. Γιατί κάποιοι κύκλοι εδώ στο Αγρίνιο το έχουν κυκλοφορήσει αυτό. Θα κατέβει, λέει, λαοπόδη, γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Τι κάνω ακριβώς, ρε παιδιά, ένα ρεπορτάζ κάνω, ε? Αυτό δηλαδή με κάνει να κατέβω υποψήφια? Λοιπόν, θα βάλουμε τον Κατσούλη υποψήφιο. Γιατί τι θες να σε κάνω δήμαρχο τώρα? Δεν θες?
Όχι, τι τραβάω. Παιδάκι μου, θα βάλουμε. Πώς το λένε, γκάλοπ εδώ τώρα. Θα κάνουμε ερωτήματα κάθε μέρα και θα σου πω εγώ. Θα βάλω εγώ το ερώτημα. Θέλετε να κατέβει ο Γιώργος Κατσούλης υποψήφιος δήμαρχος? Όχι εγώ, εσύ. Και εμείς θα κατεβούμε από κοντά μαζί σου. Τι λες? Αν συμφωνείς, παιδιά, συμφωνεί. Λοιπόν, τίποτα. Υποψήφιος δήμαρχος, λοιπόν. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Μην αλλάξεις νόμη, δεσμεύεσαι. Ο κύριος Γεώργιος Γάκιος. Γάκιους, συγγνώμη, Γάκιους, Κατσούλιους, Ιγολύπτιους, Γερμάνιους, Σπολάιτιους, Κατσούλιους. Ορίστε. Α, ορίστε, έχω δήμαρχο υποψήφιο. Τελείωσε, άμα κατεβείς εσύ, κατεβώ κι εγώ. Έχω τη σικιά μου, πως θες να ανεβείς κι εσύ, να κατεβούν παρέα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα. Μέχρι δήμαρχο σας έχω, ρε παιδιά, τι άλλο θέλετε? Τα υπόλοιπα, πρώτο Θεός, αύριο το πρωί. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους. Γεια σας, γεια σας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Τι έπαθε?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
15: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
14: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
15: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε μάθετε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και είμαστε εδώ μαζί σας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, είμαστε εδώ ξανά μαζί μετά από μια διήμερη αποχή. Παρασκευή και Δευτέρα δεν τα είπαμε μαζί και επανήλθα Δημήτριος που λένε. Γιατί τυχαίνει να έχω και αυτό το όνομα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με πολλά και ενδιαφέροντα που έχουμε σήμερα να δούμε και στην πολιτική μας ατζέντα. Δεν ξέρω αν είδατε με λεπτομέρειες τα πόθεν έσχες των πολιτικών μας χθες για την οικονομική χρήση του 2024. Όπως κάθε φορά έχουν κάποιο ενδιαφέρον και όλο και κάποια καινούρια ματζουράνα αναφύεται.

Λοιπόν, η ερώτηση τώρα με βάση τα ποθενέσχες του ενός εκατομμυρίου με βάση 1 εκατομμύριο ευρώ, πραγματικά δηλαδή λεφτά, τα οποία ξεχάστηκαν, ξέχασε ο λογιστής, λέει, να τα δηλώσει. Λοιπόν, τα λεφτά βέβαια είναι σε ευρώ, έτσι. Αλλά η ερώτηση έχει αμοιβή 1 εκατομμύριο δολάρια, γιατί ως γνωστόν το ρητό είναι $1 million dollar question, έτσι. Και το $1 million dollar question είναι το εξής: αν τυχόν ο λογιστής του Μητσοτάκη είχε κάνει το ίδιο λάθος να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχες του Μητσοτάκη, δεν θα πέρναγε έτσι στον ντούκου όπως περνάει τώρα το ξεχασμένο 1 εκατομμύριο του Ανδρουλάκη? Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι εύκολη, έτσι. Γι' αυτό δεν έχω 1 εκατομμύριο δολάρια να σας δώσω, γι' αυτό έκανα και το λογοπαίγνιο αυτό. Λοιπόν, εξάλλου εμείς δεν έχουμε και κάτι που μπορούμε, δεν είμαστε στην πολυτέλεια μάλλον, να ξεχάσουμε τι έχουμε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, α, αυτός δεν ξέρει τι έχει. Είναι το ρητό δηλαδή, είναι τώρα, το βλέπεις εδώ στα σύγχρονα πολιτικά πράγματα, ζω σαν πραγματικότητα. Αλλά για να μην είμαστε άδικοι και με τον πρόεδρο τον Νικόλα τον Ανδρουλάκη, να πούμε ότι και στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχες περιπτώσεις από αφηρημένους λογιστές. Θα πρέπει, δεν ξέρω, εκεί το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Πανελλήνια Ένωση των Λογιστών, να τους επιπλήξει με κάποιο τρόπο αυτούς τους αφηρημένους, έτσι. Βέβαια θα μου πεις και τα λάθη για τους ανθρώπους είναι, γιατί καμιά φορά, εντάξει, με τα μηδενικά μπερδεύεσαι, έτσι. Μην νομίζεις, εντωμεταξύ πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν με πόσα μηδενικά μπορεί να γράφεται το 1 εκατομμύριο ή το 1 δισεκατομμύριο και να βρεθεί κάποιος αύριο, μεθαύριο, και να δηλώσει κατά λάθος και 1 δισεκατομμύριο, έτσι. Μην νομίζεις, αλλά τέλος πάντων η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει συμβεί κι άλλες φορές στο παρελθόν και έχει συμβεί ότου θαύματος και τι σύμπτωση φοβερή με το ίδιο ποσό, ρε παιδί μου. 1 εκατομμύριο ευρώ είχε στο παρελθόν ξεχάσει να δηλώσει και ο Ισίδωρος Κούβελος, ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη. Ακόμα πιο παλιά, σε εποχή νομίζω εκεί στο 2008-2009, είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ επίσης και ο δικός μας εδώ, ο πρώην βουλευτής Ετωλοκαρνανίος, ο Σπύλιος Ολιβανός. Παλιά υπόθεση αυτή, έτσι, προμνημονίων, όταν στην πρώτη του βουλευτική θητεία. Συμβαίνει αυτό, βρε παιδί μου. Να, και εγώ είχα πάει κάπου τις προάλλες και ξέχασα τον αναπτήρα μου. Εντάξει. Τι να πεις, αφηρημάδα. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο.

Τώρα βέβαια μην νομίζετε, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι, επειδή είναι ταγμένοι στην πολιτική, είναι ερωτευμένοι με το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο καλό, έτσι, παραμελούν τα δικά τους, τα του εαυτού τους, τις προσωπικές τους υποθέσεις, αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους για να υπηρετήσουν εμάς. Μας υπηρετούν, βλέπεις τώρα, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας παλιότερα, είναι όλοι οι υπηρέτες μας. Λοιπόν, και επειδή υπηρετούν το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, παραμελούν τις δικές τους υποθέσεις και ξεχνάνε, ας πούμε, τα δικά τους τα έχουν εντελώς σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Με αυτή τη λογική τώρα, δεν θα καθίσει ο

Α, και επειδή το ξέχασα για αυτό που έλεγα πριν, είχε συμβεί αυτό με το ξεχασμένο 1 εκατομμύριο, γιατί σας είπα για τον Κούβελο, σας είπα για τον Λιβανό σε παλαιότερες εποχές πριν από σχεδόν μία εικοσαετία. Είχε συμβεί και με τους Σιριζέους. Είναι και μερικοί Σιριζέοι που είναι ματσό, που λέμε. Λοιπόν, το είχε κάνει αυτό και είχε ξεχάσει να δηλώσει επίσης 1 εκατομμύριο ευρώ ο Γιώργος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν τον είδατε τις προάλλες του ντοκιμαντέρ αυτό του Sky. Είναι αυτός που εκεί που συνεντευξιαζόταν και διηγούνταν τα περιστατικά τότε με το Βαρουφάκι το 2015, χασκογέλαγε με τα κατορθώματα του Βαρουφάκη. Αυτός είναι ο Σταδάκης εκεί από τα Χανιά που του φάγε την έδρα ο Πολάκης και η οικογένειά του ασχολείται με την ακτοπλοεία. Έτσι. Λοιπόν, είχε ξεχάσει και αυτός 1 εκατομμύριο, να μην το παραλείψω αυτό. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα του Ποθενέσχες, γιατί επειδή βλέπω να δημιουργείται τώρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, είχαμε την παρουσίαση αυτή την τελευταία, την πρόσφατη του Τσίπρα στο θέατρο, λέει, της Ερεματιάς. Δεν το ξέρω αυτό το θέατρο, παιδιά, εκεί στο Χαλάνδρι, αν και έχω περάσει κάμποσες φορές από το Χαλάνδρι, αυτό δεν το έχει πάρει το μάτι μου. Λοιπόν, στο θέατρο της Ερεματιάς στο Χαλάνδρι, ο Τσίπρας έκανε μια παρουσίαση. Ξέρετε τώρα, rebrand αυτό, ιστορίες, Παναγίες. Λοιπόν, και παρουσιάζεται πλέον ως ένας αστός, κεντροαριστερός ηγέτης. Έχει αφήσει στην άκρη τα πολύ επαναστατικά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό επιβεβαιώνεται. Για να έχουμε και μία, πώς να το πω έτσι, ευθυγράμμιση λόγων και έργων, επιβεβαιώνεται και από το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέκτησε με γονική παροχή της μητρός του, πώς λέει το αμάρτημα της μητρός μου, 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο Αττικής. Στο Διόνυσο Αττικής, 120 τετραγωνικά το ένα, λέει, είναι ισόγειο, και 212 τετραγωνικά το άλλο που είναι στον πρώτο όροφο. Του πρώτου ορόφου στην Αθήνα δεν είναι ωραία διαμερίσματα, έτσι, κινδυνεύεις από μπουκαδόρους, διαρρήκτες και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να το κάνεις, Διόνυσος είναι αυτός. Λοιπόν, αν έχετε, πώς το λένε, κάποιον ενδιασμό, αν θα πρέπει να ψηφίσετε τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν αστό πλέον κεντροαριστερό ηγέτη, μετά το χθεσινό ποθενέσχες του μπορείτε να το κάνετε. Ο άνθρωπος είναι και ιδιοκτήτης διαμερισμάτων στο Διόνυσο. Τι καλύτερο.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα της πολιτικής μας ατζέντας και να τα συνδυάσουμε και λιγάκι με το ποδόσφαιρο. Τελείωσε, λέει, το πρωτάθλημα από άποψη βαθμολογική. Το πήρε, λέει, προχθές η ΑΕΚ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είδες καμιά φορά, κάνω παρένθεση εδώ αθλητική, είδες καμιά φορά ένα νέο γήπεδο τι κάνει? 4 χρόνια έχει που παίζει η ΑΕΚ στο καινούριο της γήπεδο, στη Φιλαδέλφια. Έχει πάρει τα 2 από τα 4 πρωταθλήματα. 50% επιτυχία. Δεν το λες και άσχημο, έτσι, και συγκρινόμενο με την προηγούμενη ιστορία της ΑΕΚ. Λοιπόν, και αφού το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ, λέει, θα παλέψουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση στο Champions League. Δεύτερη θέση Champions League. Όπως θα παλέψει τώρα ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση στις εκλογές, γιατί οι δημοσκοπήσεις ναι μεν δείχνουν την αποσυσπήρωση να είναι παγιωμένη της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, η παραδοσιακή της βάση, όλα αυτά που λένε οι αναλυτές επιμένουν και έτσι φαίνονται λίγο πολύ σε όλα τα ευρήματα όλων των δημοσκοπήσεων, αλλά εκεί το μπιφ που λένε και οι πιτσιρικάδες είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και rebranded ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Τσίπρας, ξέρω εγώ, είναι για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, και εκεί το μπιφ γίνεται ως εξής. Τώρα βγαίνει, για παράδειγμα, ο Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και είπε κάτι ωραία, έτσι, ηρωικά, του στυλ ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρει ότι και πρότεινε είναι στις πρώτες εκλογές. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό,

στις δεύτερες θα καταβαραθρωθεί. Γι' αυτό και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πασόκ επιστρατεύει το Μαξίμου, τον Αλέξη Τσίπρα και το φόβητρο του Τσίπρα, προσπαθώντας να αναβιώσει εν μέρη το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο κτλ. Από την άλλη τώρα, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, είπε ότι ο Τσίπρας, λέει, βέβαια αυτό ελέγχεται τώρα γιατί ο Ζαχαριάδης είναι ήδη με τον Τσίπρα, ας μιλάει ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ουσιαστικά εκπρόσωπος τύπου του υποίδρυση κόμματος Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά είπε απαντώντας ότι ο Τσίπρας δεν θα επέστρεφε αν ο Ανδρουλάκης είχε αποδείξει ότι δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Και κάπως έτσι, με δεδομένο ότι η πρωτιά στις εκλογές, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, δεν παίζεται, ασχέτως αν δεν εξασφαλίζει επουδενή καμία αυτοδυναμία κτλ., το μπιφ και η μάχη, η αδυσόπιτη πιθανότατα μάχη, θα είναι για τη δεύτερη θέση. Και πότε θα γίνει αυτή η μάχη άραγε των εκλογών? Έχουν αρχίσει, παιδιά, να πέφτουν στο τραπέζι και οι ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό το τροφοδότησε λιγάκι η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ένας βουλευτής, φεύγοντας και που σχόλαγε ο γάμος, που λέει η παροιμία, τον ρώτησε: «Ρε πρόεδρε, δεν μας είπες τίποτα», λέει, για τις εκλογές, πότε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, και του λέει αυτός: «Κάτσε μετά τη ΔΕΦ και βλέπουμε», κάπως έτσι του το είπε, και άρχισαν τώρα να ξεσκονίζουν το ημερολόγιο να δουν τι γίνεται μετά τη ΔΕΦ. Λοιπόν, υπάρχει μια ημερομηνία, λέει, που είναι η 27η Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου, πιθανή για εκλογές, έτσι, 27 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει βέβαια ένας ενδυασμός τώρα εκεί, λέει, γιατί είναι 27 Σεπτεμβρίου, είναι η επέτειος της δολοφονίας του Καποδίστρια. Δεν ξέρω αν θα κόλλαγαν σε αυτό. Λοιπόν, το άλλο ενδεχόμενο, βέβαια έχει ένα συμβολισμό, η αλήθεια είναι, έτσι όπως κάνουμε εκλογές, αυτό το σκηνικό με αυτή την απογοήτευση, την αποστασιοποίηση κτλ., να συμπίπτουν εκλογές με την επέτειο της δολοφονίας του Καποδίστρια, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Εξάλλου οι πολιτικοί μας δεν θα καθίσουν τώρα να ασχοληθούν με ιστορίες για αγρίους και Καποδίστριες. Λοιπόν, το άλλο ενδεχόμενο είναι η αμέσως επόμενη Κυριακή, η Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Αλλά εδώ θέλω να υποβάλω ένα αίτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνω μια προσωπική έκκληση, γιατί σας είπα τις δύο ημερομηνίες που έχουν κυκλοφορήσει ήδη σε κάποια δημοσιεύματα στα δημοσιογραφικά γραφεία δεξιά και αριστερά. 27 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η επόμενη Κυριακή, αν δεν πάνε και τότε, είναι η Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Αλλά εγώ στις 11 Οκτωβρίου, παιδιά, έχω γενέθλια. Δεν μπορώ να κάνω εκλογές. Σας παρακαλώ να το αποφύγουμε. 11 Οκτωβρίου έχω γενέθλια. Κυριάκο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάπως φέρτα από εδώ, φέρτα από εκεί, κάνε τις ψακτικές σου. Κάτσε στις άλλες ημερομηνίες. Μη μου πας για τις 11, δεν θα μπορέσω.

Λοιπόν, τώρα να σας πω λίγα τι για τον Τσίπρα, μιας και έκανα μια ανοίξη έτσι για αυτό το σκηνικό εκεί στη Ρεματιά του Χαλανδρίου. Λοιπόν, στο θέατρο της Ρεματιάς. Η ατάκα αυτή ήταν ωραία, ας πούμε. Είναι, πώς να το πω, είναι ο προάγγελος, ο πρόλογος της ίδρυσης κόμματος. Έγραφε η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Έτσι, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Και μιλούσε ο Τσίπρας, έτσι. Ο οποίος έχει κυβερνήσει. Δεν είναι της νέας εποχής, δηλαδή, εντάξει, τον ξέρουμε. Δεν είναι άγνωστος. Λοιπόν, και επειδή ο Τσίπρας τώρα είναι rebranded, ξέρεις και αυτό το πράγμα που παίζει πάρα πολύ, κοίταζα λίγο από κάτω ποιοι ήταν, ρε παιδί μου, εκεί στα Πέριξ. Και βλέπω, ας πούμε, Όλγα Γεροβασίλη, Κώστα Ζαχαριάδη, Κώστα Μπάρκα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επίσης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Αθηνά Λινού, Νίκος Μπίστης, αυτός κι αν είναι, δηλαδή, πω, Παναγία μου. Νίκος Μπίστης, έτσι, ο γυρολόγος εκεί, ακόμα είναι νέος αυτός. Δεν ξέρω, ζωή να έχει, να φτάσει στα 200-400 χρόνια, αλλά είναι ο νέος πάντοτε που κομίζει το νέο όπου κι αν πηγαίνει. Πηγαίνει από εδώ, από εκεί, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, γυρολόγος γνωστός. Τέλος πάντων, ο μόνιμος προοδευτικός άνθρωπος, ο Νίκος Μπίστης. Λοιπόν, και σκέφτομαι τώρα, παρενθετικά να πω, ήταν και ο δικός μας εκεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίλτος Ζαμπάρας, που εντάξει, okay, ίσως είναι ο μόνος θα μπορούσες να πεις ότι είναι της νέας εποχής, ας πούμε, ίσως. Η ουσία όμως ήταν εντελώς σουρεαλιστικό το σκηνικό, βρε παιδί μου. Δηλαδή, λες της νέας εποχής, ας πούμε, και από κάτω είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, απλά ξέρεις, δεν είναι αυτοί που διαφωνήσανε τέλος πάντων με τον Τσίπρα και δεν είναι και ο Πολάκης. Αυτοί είναι. Όσοι πήγανε στη Νέα Αριστερά, ας πούμε, δεν ήταν χθες που λέω στο Χαλάνδρι με τον Τσίπρα. Και δεν ήταν και ο Πολάκης. Όλοι οι άλλοι, λίγο πολύ, έτσι, τα πλέον σημαίνοντα πρόσωπα, ήταν εκεί, ας πούμε. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής έχει τώρα το rebranded Τσίπρα, που σαν καινούριος θεριστής θα βγει πάλι να θερίσει ξανά, έτσι, την αντίδραση της νέας εποχής. Υποθέτω, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει. Και δεν το λέω τυχαία ότι θέλει να θερήσει, γιατί μίλησε, έκανε τους συμβολισμούς τους γνωστούς του, ξέρετε τώρα, ο Τσίπρας, επειδή είναι και λογοτέχνης πλέον, μετά την έκδοση της Ιθάκης, έχει χρησιμοποιεί τέλος πάντων στο λόγο του πάρα πολύ το συμβολικό επίπεδο, ας πούμε. Μιλά μεταφορικά, μιλά συμβολικά. Μίλησε λοιπόν χθες για σπορά, για καρπούς, για το μήνα του θερισμού, έτσι. Και επειδή το είπε 2-3 φορές εκεί για τον μήνα του θερισμού, λένε, αφού είπε για τον μήνα του θερισμού, τον Ιούνιο, λέει, θα ιδρύσει το κόμμα. Τον άλλο μήνα δηλαδή, τον προσεχή μήνα. Τώρα δεν ξέρω, γιατί ανάλογα με την καλλιέργεια, ο θερισμός δεν είναι πάντοτε τον ίδιο μήνα, έτσι. Και νομίζω ότι, από ό,τι θυμάμαι, η καλλιεργητική περίοδος ξεκινά την άνοιξη, κάπου στο τέλος του καλοκαιριού είναι ο θερισμός, δηλαδή προς τις αρχές του φθινοπόρου, ανάλογα πάντοτε με την καλλιέργεια και το προϊόν, αλλά σίγουρα Ιούνιο δεν γίνεται ο θερισμός. Αλλά θα μου πεις τώρα, από τον θαλασσοπόρο του διάβλου Λέσβου Μυτιλίνης τι να περιμένεις, θα σου πει ότι ο θερισμός γίνεται τον Ιούνιο. Πάλι καλά, δεν το έβαλε τα Χριστούγεννα δηλαδή το θερισμό.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι υπάρχει και η απάντηση σε αυτό έτσι που έκανε πολύ τον κύκλο των social media και σχολιάστηκε δεόντως τώρα αυτή η φωτογραφία, λέει, εκεί με τον Άδωνη. Βασικά δεν ήταν με τον Άδωνη, ήταν φωτογραφία ενός που το κεφάλι του, ας πούμε, έμοιαζε όταν έσκυβε λίγο με του Αδώνηδος, ο οποίος φιλούσε εκεί μια κοπελιά, μια κυρία τέλος πάντων, έτσι κάπως σε ένα τρυφερό ενσταντανέ, ξέρεις αυτό, λίγο αυτό, αλλά δεν ήταν ο Άδωνης και έψαξε όμως, εγώ τον παραδέχομαι, ψακτήρι τρομερό και έχει κοινοποιήσει και στα social media το σχετικό εξώφυλλο. Αυτό λέει, η φωτογραφία πάρθηκε για να τον στοχοποιήσει και να τον συκοφαντήσουν ότι τάχα μου δήθεν ο Άδωνης ήταν με κάποια εξωσυζυγική σχέση ή οτιδήποτε άλλο και φιλιότανε με μία άλλη. Βρήκε, είναι ένα περιοδικό, τώρα εδώ δεν βλέπω τη γλώσσα, είναι κάτι σλάβικο, πολωνικό, κάτι τέτοιο, και πήρανε μία φωτογραφία τέλος πάντων που δεν έχει καμία σχέση όντως με τον Άδωνη, και το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί, το φτιάξανε και το παρουσιάσανε ως φωτογραφία δήθεν του Άδωνη, και απαντά ο Άδωνης και λέει ότι το μίσος εναντίον του έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

0: Θα πάμε σιγά σιγά και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έλθουμε σε πολύ λίγο και με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Στο δεύτερο μέρος να επικεντρωθούμε σε ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Έτωλα Καρνάνια. Ξανά μαζί σε πολύ λίγο.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Smart και Αρμονία.
13: Αρμονία και Smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ.
15: Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Να πούμε την καλημέρα μας όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας τους δέκτες τους και να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι που συμβαίνει λίγο πολύ κάθε χρόνο τα τελευταία αρκετά χρόνια και επαναλαμβάνεται και φέτος, προκαλώντας έτσι αρκετό προβληματισμό για την αστυνόμευση σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί κάθε χρόνο πάνω κάτω τέτοια εποχή ξεκινούν οι αποσπάσεις για νησιά κατά βάση, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, με αποτέλεσμα πολλές αστυνομικές υπηρεσίες στις περιοχές της υπηρωτικής Ελλάδας να αποδυναμώνονται σημαντικά. Να πούμε ότι με βάση την ενημέρωση που είχαμε, ότι σε πρώτη φάση εδώ από τη Δυτική Ελλάδα και από τους τρεις νομούς, από τις διευθύνσεις δηλαδή της Αχαΐας, της Ηλίας και εδώ στην Ετωλοκαρνανία την αστυνομική διεύθυνση της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, έχουν αποσπαστεί σε πρώτη φάση πάνω από 50 αστυνομικοί προς διάφορους προορισμούς και κατά βάση τα νησιά, και για την περίπτωση ιδιαίτερα της Ετωλοακαρνανίας οι πληροφορίες μας είναι ότι μιλάμε για σχεδόν 30 αστυνομικούς από αυτούς τους 50 πλάς που ανέφερα, που αφορούν το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας. Περισσότεροι από τους μισούς είναι από τις δύο αστυνομικές διευθύνσεις της Ετωλοακαρνανίας, της Ετωλίας στο Μεσολόγγι και της Ακαρνανίας εδώ στο Αγρίνιο.

Η εικόνα που υπάρχει βέβαια πρέπει να πούμε και στις τάξεις των συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής, στα σωματεία δηλαδή των αστυνομικών υπαλλήλων, είναι ότι πιθανότατα αυτός ο αριθμός των αποσπασθέντων να αυξηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, τη στιγμή που και στο πρόσφατο έτσι, παρελθόν, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, δεν υπήρξε η ιδιαίτερη ενίσχυση των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών με τους άνδρες που ανέμεναν για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. Κενά τα οποία σε πολλές περιπτώσεις υπολογίζονται σε αρκετές, πολλές αρκετές δεκάδες, αν και ο αριθμός έτσι μπορεί να μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα και να αλλάζει όταν ενδεχομένως λήγουν κάποιες αποσπάσεις και επιστρέφουν πίσω στην θέση τους κάποιοι αστυνομικοί ή φεύγουν κάποιοι άλλοι. Κάπου εκεί λίγο τα πράγματα ανάλογα με το σε ποια χρονική συγκυρία μιλάμε να διαφοροποιούνται λιγάκι, αλλά σε κάθε περίπτωση η εικόνα που υπάρχει είναι ότι οι ελλείψεις αφορούν αρκετές δεκάδες αστυνομικούς υπαλλήλους, οι οποίοι βεβαίως θα λείψουν από το έργο της αστυνόμευσης στην

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου του Λοκαρνανίας έγινε η παρουσίαση του προγράμματος Εξυγχρονισμός της Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με 23 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στοχεύει στη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, διευρύνοντας την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων και δίνοντας τη δυνατότητα για επενδύσεις από χαμηλά επίπεδα, από άποψη μεγέθους των επιχειρήσεων. Μιλάμε δηλαδή για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αριθμούν ως συνήθως μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων, και στοχεύει στο να το πρόγραμμα αυτό έχει μια σειρά από επιλέξιμες δαπάνες που στοχεύει να ενσωματώσουν οι επιχειρήσεις αυτές σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και λειτουργικές τους ανάγκες.

Τώρα να πούμε ότι παράλληλα με αυτό, εδώ και αρκετό καιρό τρέχει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο λεγόμενος μηχανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, και όπως αναφέρθηκε χθες και από τον περιφερειάρχη που ήταν παρόν σε αυτή την εκδήλωση στο επιμελητήριο, το Λοακαρνανίας, έχουν βοηθηθεί από το συγκεκριμένο μηχανισμό πάνω από 600 επιχειρήσεις και είναι ιδιαίτερα στον κλάδο της μεταποίησης 113 επενδυτικά σχέδια που τρέχουν στη Δυτική Ελλάδα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι αυτό που ανακοίνωσαν χθες τα δύο συναρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Τουρισμού, είναι το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα με τη διαβούλευση να διαρκεί με βάση τον προγραμματισμό των Υπουργείων μέχρι τις 25 Μαΐου, για 2 εβδομάδες δηλαδή περίπου, με στόχο να είναι η σχετική απόφαση να πάρθει και να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού μέχρι τα τέλη του μήνα. Να θυμίσουμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, όταν υποτίθεται ότι μιλάμε για αυτό που λίγο πολύ όλοι οι ταγοί αυτής εδώ της χώρας παραδέχονται ως βαριά βιομηχανία, καλός ή κακός, ότι ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό δεν υπάρχει. Είχε γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει μια αναθεώρησή του το 2009, λοιπόν, αλλά αυτό δεν πέρασε, για τυπικούς λόγους δεν εγκρίθηκε ποτέ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαν γίνει κάποιες προσφυγές, με αποτέλεσμα ουσιαστικά η χώρα που λέει ότι έχει βαριά της βιομηχανία για τον τουρισμό να μην έχει χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εδώ και 30 χρόνια πλέον, δηλαδή είναι αστείο που να το πεις αυτό. Τέλος πάντων, μένει να δούμε εδώ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σημασία έχει ότι έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις αυτό το χωροταξικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν για πολλά πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, έχεις ένα περιβάλλον αρρύθμιστο, σίγουρα θα έχουν δημιουργηθεί κάποιες δυσλειτουργίες. Έτσι λοιπόν, αυτά εντοπίστηκαν από τα δύο συναρμόδια υπουργεία και μιλάμε για τις κορεσμένες περιοχές που μπαίνουν πλέον περιορισμοί, περιοχές οι συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, περιοχές όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, τμήματα της Ρόδου, εκεί στην Κρήτη η Χερσόνησος, κάποια σημεία της Κέρκυρας, ο Λαγανάς της Ζάκυνθο κτλ. Έτσι τα πλέον δημοφιλή τουριστικά μέρη της χώρας θεωρούνται πλέον ως κορεσμένες περιοχές και εκεί υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, αλλά γενικότερα αυτό που παρουσιάστηκε έχει μια ενδιαφέρουσα φιλοσοφία, τέλος πάντων σαν στόχο διακηρυγμένο, που είναι να υπάρξει μια εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας ώστε να μειωθούν οι πιέσεις στις κορεσμένες περιοχές και να αναδειχθούν νέοι προορισμοί. Αυτό προκύπτει βέβαια και από όλα τα σχετικά στοιχεία που σχολιάζουμε κατά καιρούς και βλέπουμε και από τα στοιχεία για τα έσοδα της Τράπεζας της Ελλάδος, τα στοιχεία της Ελστάτ, τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ή του Ινστιτούτου Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Ινσέτε. Όλα αυτά δείχνουν ότι λίγο πολύ υπάρχουν, είμαστε βέβαια μια τουριστική χώρα προφανώς, αλλά υπάρχουν δύο Ελλάδες, είναι δηλαδή η Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, λιγάκι, που έχουν τη μερίδα του Λέοντος, εκεί είναι το 80% των τουριστικών εσόδων, και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα μοιράζεται αυτό το 20% της πίτας από τα 32 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τα έσοδα του τουρισμού. Το 80% πηγαίνει Αττική, νησιά Αιγαίου και κατά βάση Κυκλάδες και Κρήτη. Και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα μοιράζει το 20%. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία και αυτό πρέπει να αλλάξει, δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία. Εκεί λοιπόν μπαίνουν αυτοί οι περιορισμοί στις κορεσμένες περιοχές και δίνονται κίνητρα σε περιοχές όχι τόσο αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες ή σε στάδιο πρώιμης ανάπτυξης. Και εδώ να πω 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα που έχει το ειδικό αυτό χωροταξικό για τη δικιά μας περιοχή, εδώ την Ετωλοκαρνανία, που προφανέστατα είναι στις μη τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, με εξαίρεση μόνο τη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου, Μεσολογγίου, Βόνιτσας, Παλέρου, Αλυζίας, το Μύτικα δηλαδή, την Αύπακτο και το Αντίριο, αυτές τις 7 δημοτικές ενότητες που τις θεωρεί το χωροταξικό ως περιοχές πρώιμης τουριστικής ανάπτυξης, όλη η υπόλοιπη Ετωλοκαρνανιά θεωρείται ως περιοχή μη τουριστικά αναπτυγμένη και μπαίνει στο καθεστώς της ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης δηλαδή έτσι ώστε
να αναπτυχθούν θεματικές κατά βάση μορφές τουρισμού. Να πούμε ότι στην περίπτωση τη δικιά μας, για όλες αυτές τις περιοχές και για πολλές άλλες όλη τη χώρα που δεν θεωρούνται τουριστικά αναπτυγμένες, δεν υπήρξε αυστηριοποίηση των ορίων. Για την κατασκευή, ας πούμε, ενός ξενοδοχείου παραμένει η αρτιότητα του οικοπαίδου στα 8 στρέμματα, ενώ αντίστοιχα στις κορεσμένες περιοχές έχει αυξηθεί πολύ, έχει φτάσει στο διπλάσιο, στα 16 στρέμματα η αρτιότητα. Και βέβαια δεν υπάρχουν και σε περιοχές όπως η Ετελοκαρνάνια περιορισμοί ως προς τις κλίνες, αντίστοιχα με τους περιορισμούς που πλέον θα υφίστανται στις κορεσμένες περιοχές. Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά βέβαια το σύνολο της χώρας, είτε μιλάμε για αναπτυγμένη περιοχή είτε για όχι, είτε μιλάμε για την πιο δημοφιλή παραλία της χώρας, είτε μιλάμε για την κάτω βασιλική, ας πούμε, εδώ στην Ετωλοκαρνανία, είναι ότι στα 25 μέτρα, στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές, αυτά τα λεγόμενα C-Tracks, που είναι για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να έχουν πρόσβαση στην

Τώρα, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι να δούμε εάν εφόσον τις επόμενες εβδομάδες εγκριθεί και πάνε όλα καλά με αυτό το ειδικό χωροταξικό, αν θα λειτουργήσουν τα ακίνητρα που προβλέπονται, γιατί εκεί υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, αυξημένα κίνητρα για περιοχές σαν τη δική μας εδώ στη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοκαρνανία, δηλαδή μη τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, που έχουν να κάνουν αυτά τα κίνητρα με τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, για την αναβάθμισή τους, την παροχή κινήτρων για την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικών τουριστικών υποδομών, όπως επίσης και την μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρηταίων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αναφέρω εντελώς ενδεικτικά μερικά από τα κίνητρα που θα δίνει το νέο χωροταξικό σε τέτοιες περιοχές. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αν υποθέσουμε ότι αυτό που έχει ως διακηρυγμένο στόχο το χωροταξικό, δηλαδή να μετακινηθεί ένα μέρος της τουριστικής δραστηριότητας από κορισμένες περιοχές σε άλλες, μη τουριστικά αναπτυγμένες, αν δουλέψει αυτό θα βγουν ωφελημένες περιοχές σαν τη δική μας, η Ετωλοκαρνανία, ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλες πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα που εντάσσονται στο ίδιο καθεστώς, δηλαδή δεν είναι τουριστικά αναπτυγμένες, και θα επιδιώξουν και αυτές με τη σειρά τους να έχουν ένα ανάλογο όφελος από αυτό το χωροταξικό. Το έχουμε πει πολλές φορές, βέβαια αυτό που λείπει είναι επενδύσεις, γιατί και τα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου δείχνουν ότι παρά την αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος εδώ στην περιοχή μας παραμένει σε γενικές γραμμές συρρυκνωμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, η τελευταία έρευνα του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου καταγράφει στην Ετωλοκαρνανία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, περίπου 4.200 ξενοδοχειακές κλίνες. Και δεν έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα σε βάθος δεκαετίας. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια οι κλίνες ήταν περίπου 3.500. Άρα η αύξηση δεν είναι ανάλογη με την αύξηση επισκεπτών που έχουμε στη χώρα όλη αυτή την περασμένη δεκαετία. Επομένως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, και το ζήτημα αυτό είναι οι επενδύσεις που έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι, και μερικές ότι έρχονται από εδώ από εκεί, στρατηγικές στην Πογωνιά, εκεί στην Πάλερο, και μεγάλα και υπερπολιτελή και τόνα και τ' άλλο, αλλά όλα αυτά ακόμα είναι μακέτες.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα και ομολογουμένως συγκινητική εκδήλωση πραγματοποίησε χθες η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου εδώ στο Παπαστράτιο Μέγαρο, τιμώντας τον αείμνηστο πρόεδρό της Νίκο Γράψα, μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την πορεία και την ανάπτυξη ενός εκ των ιστορικότερων σωματείων, νομίζω μαζί με τον Πανετολικό είναι τα πλέον ιστορικά σωματεία του Αγρινίου, με μεγάλη προσφορά στην πολιτιστική αλλά και την αθλητική ζωή της πόλης. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε με την ονοματοδοσία της κεντρικής αίθουσας εκδηλώσεων του Παπαστρατίου Μεγάρου σε αίθουσα Νίκος Γράψας ως ελάχιστη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς και της σημαντικής του παρουσίας στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο και στο αστυνομικό μας δελτίο για να πούμε ότι χθες το μεσημέρι εδώ στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου κατάφεραν να συλλάβουν έναν 49χρονο αλλοδαπό σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για υπόθεση ληστείας. Χθες το μεσημέρι λοιπόν οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες που είχαν, εντόπισαν τον 49χρονο έξω από την οικία του και επιχείρησαν να τον ελέγξουν. Ωστόσο εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, πεζός βέβαια, επομένως δεν κατάφερε να πάει μακριά, συνελήφθη άμεσα σε κοντινή απόσταση και προσπάθησε να αντισταθεί μάλιστα στη σύλληψή του. Να πούμε ότι το ένταλμα που υπήρχε σε βάρος του αφορούσε υπόθεση ληστείας για την οποία ελέγχονταν, κατηγορούνταν. Ωστόσο ταυτόχρονα σχηματίστηκε και νέα δικογραφία σε βάρος του, καθότι στο σπίτι του, στο σπίτι που διέμενε εδώ στο Αγρίνιο, βρέθηκε μια καραμπίνα με κομμένη μάλιστα κάνει και κομμένο κοντάκι, καθώς και ένα μαχαίρι. Έτσι σχηματίστηκε δικογραφία και για την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας κατά των όπλων και την αντίσταση κατά της αρχής.

0: Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε λίγο και με την πολιτική αναφορά, γιατί κάναμε και μια σχετική νήξη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο μήνας του θερισμού που είπε ο Τσίπρας ο ερχόμενος μήνας, αλλά στο υποίδρυση κόμμα του, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις παρουσίες στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, θα βρεθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αργά ή γρήγορα, οι δύο πρώτοι του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Αιτωλία Καρνανία το 2023. Και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν χθες στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη για τον Τσίπρα, όπως και ο πρώτος επιλαγών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να προεξοφλήσει την ένταξή τους στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το μόνο ερωτηματικό που υπάρχει, επειδή έχει την ιδιότητα του βουλευτή ο Μίλτος Ζαμπάρας, είναι πώς ακριβώς θα γίνει ως προς το timing με τον Μίλτο Ζαμπάρα η ένταξή του στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα, όταν θα υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις, όλα δείχνουν βέβαια ότι, πώς το λένε, θα βάλουν το κλειδί εκεί γενικότερα, ποιοι έχουν μείνει τώρα στην Κουμουνδούρου, ο Φάμελος και οι υπόλοιποι, θα βάλουν το κλειδί, θα κλειδώσουν, θα κατεβάσουν τα παράθυρα, τα πατζούρια, τα ρολά. Τώρα τι θα το κάνουν το κλειδί δεν ξέρω. Μπορεί να το δώσουν στον Παπαδημούλη που μαζεύει σπίτια πολλά εκεί, ξέρεις. Ναι, μπορεί να το δώσουν στον Παπαδημούλη το κλειδί. Προς τα εκεί πάνε τα πράγματα, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό!
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
11: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
13: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
16: Η μερούλα.
15: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
24: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Σήμερα ο μήνας έχει 12 του Μάη, λοιπόν, ημέρα Τρίτη. Μία ημέρα με αρκετό ήλιο, με αυτή την ωραία σκονίτσα που έχουμε από την Αφρική, και πολλοί φοβούνται σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στην υγεία μας. Μία βραχνάδα κάπως την έχουμε, ελπίζω να μην συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, να μην είναι κάποια ανοιξιάτικη ιωσούλα, αλλά δεν αποκλείεται και η ατμόσφαιρα να παίζει το ρόλο της.

News. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής που ακούτε.

Λέει το εορτολόγιο ότι γιορτάζει ο Γερμανός και η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών η σημερινή. Χρόνια πολλά σε όλους τους νοσηλευτές, από όπου και αν μας ακούνε, και τις νοσηλεύτριες. Λοιπόν, είναι, πώς να το πούμε, αυτοδίκαια η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Να έχουν την υγεία τους, να έχουν δύναμη. Είναι μία από τις δυσκολότερες δουλειές που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι και άνθρωπος εκτός από επαγγελματίας. Θα μου πείτε και σε άλλες δουλειές ισχύει αυτό. Ένας λόγος παραπάνω γιατί ασχολούνται με την υγεία μας. Είναι εκεί στις πιο δύσκολες στιγμές μας, εκεί που λυγίζουμε και χρειαζόμαστε ένα χέρι να μας πιάσει το δικό μας, να μας μιλήσει με λόγια που θα μας στηρίξουν. Γιατί όταν βρισκόμαστε είτε εμείς είτε τα συγγενικά μας πρόσωπα είτε οι αγαπημένοι μας γενικότερα σε μια δύσκολη κατάσταση, θέλουμε στήριξη, θέλουμε ουσιαστική στήριξη ακόμα και αν δεν τη ζητάμε, και οι νοσηλευτές είναι εκεί για να βοηθήσουν. Είναι πολύ σκληρή δουλειά, είναι πολύ χρήσιμη δουλειά και λίγοι πραγματικά μπορούν να την κάνουν. Γι' αυτό και είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που επιλέγουν το συγκεκριμένο λειτουργήμα, γιατί είναι κάτι παραπάνω από επάγγελμα, με πολλές δυσκολίες, με υποστελέχωση που είναι ένα βασικό πρόβλημα. Τα λέει και η εκπρόσωπός του στην εφημερίδα Συνείδηση σήμερα, μιλάει στον Κώστα Χονδρό σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή τη δύσκολη δουλειά, θες και συμπαραστάτες, θες και ανθρώπους να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνεις. Σκεφτείτε για παράδειγμα, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, τι συμβαίνει όταν τα βράδια πρέπει να μείνουν μία και δύο νοσηλεύτριες σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, σε ογκολογικές κλινικές. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Είναι λοιπόν εξαιρετικά χρήσιμο το λειτουργήμά τους, στηρίζει το σύστημα υγείας όσο δεν παίρνει. Να τους ευχηθούμε λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά.

μια έτσι σταγόνα ιστορία, όπως λέει και το βιβλίο του Καμπουράκη. Το 1821, σαν μια μέρα σαν τη σημερινή, σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Μιλάμε για τη μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930, αρκετά χρόνια πριν.

και κάτι ποδοσφαιρικό με, κοινωνικό, με κοινωνική βεβαίως διάσταση. Το 1993, για όσους θα θυμούνται, διεξήχθη στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Έμεινε στην ιστορία, όπως διαβάζω, ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί κουρεμένοι, είχε αγούρι, όπως είπαν. Όμως θυμάστε και τον Κριστόφ Βαζέχα που είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του. Δεν είμαι λοιπόν έτσι οπαδός ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού. Περιγράφω μια πραγματικότητα που είχε και λίγη πλάκα.

επικαιρότητα. Καθόλου πλάκα δεν έχει το γεγονός ότι υπάρχουν σε εξέλιξη νωρίτερα επεισόδια με ομάδα αντιεξουσιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές σήμερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι αυτή η ομάδα επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματισμένοι, ευτυχώς ελαφρά. Κάποιοι φοιτητές φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Πήγαν ασθενοφόρα από ό,τι βλέπω και στις εικόνες και μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, ξέρετε, αυτοί που πηγαίνουν γρήγορα για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες όταν είναι αναγκαίο. Και κάποιοι ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το αντιλαμβάνεστε έτσι, μιλάμε για ελληνικά πανεπιστήμια, εκεί που υπάρχει, ας υποθέσουμε, το άσυλο, που προστατεύονται οι άνθρωποι που φοιτούν εκεί και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Βεβαίως εκεί βρέθηκαν, στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Δυνάμεις των ΜΑΤ, που έχουν μετονομαστεί τώρα, αλλά έτσι μένει να τα έχει απομείνει κάπως να το λέμε, ένα κατάλοιπο. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει ήδη 8 προσαγωγές. Να θυμίσουμε ότι έτσι τα επεισόδια έγιναν σήμερα, μια μέρα πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.

δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η περιβόητη προστασία στα πανεπιστήμια, να έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε με βάση και τους νόμους που ψηφίστηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν. Εδώ στο Αγρίνιο, να σας πω την αλήθεια, ένα Σαββατοκύριακο θέλουμε να είναι ανοιχτό το πάρκο, γιατί είναι σαν παρκάκι εκεί μέσα. Να το χαρούμε λιγάκι, γιατί δεν έχουμε κάποιον άλλο χώρο με άμεση πρόσβαση, για να παίξουν τα πιτσιρίκια σε ένα γρασίδι, για να χαρούμε κι εμείς λίγο ένα καφέ εκεί. Γιατί είναι και όμορφα η αλήθεια, είναι μέσα στα σπίτια μας. Αλλά να ξέρετε, κλείνει εκεί, κλειδώνει. Και έχει και έναν, πώς να το πω, έναν ιδιοκτήτη του κήπου που είναι τετράποδος. Ήταν ένα αδέσποτο που το τάισαν και έχει μείνει εκεί στο χώρο και λιμένεται την ομορφιά έτσι του κήπου εκεί και φοβάσαι να πας. Πολλοί το χαϊδεύουν, πολλοί το φροντίζουν, αλλά τον έχω δει το σκύλο αυτόν που είναι και ενός μεγέθους έτσι, δεν τον λες και μικρό, να γαυγίζει σε περιπτώσεις που θεωρεί είτε ότι υπάρχει κίνδυνος. Έχω δει να κυνηγάει ανθρώπους που έχουν σκυλάκια και τα βγάζουν βόλτα, γιατί ενδεχομένως υπάρχει και μια υφέρπουσα ζήλια, τέλος πάντων, τετράποδο είναι. Αλλά εντάξει, κάπως πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι κάτι που θα ήθελα να το δω στο επόμενο διάστημα, γιατί δεν μπορεί και το κοινό έτσι να χρησιμοποιεί με έναν τρόπο. Εγώ δεν λέω να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, την πλατεία Δημοκρατίας, αλλά να μπορείς να καθίσεις λίγο σε ένα παγκάκι κάπου, να καθίσεις, να απολαύσεις το χώρο. Από την άλλη βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Κάποιοι θεωρούν το πανεπιστήμιο ιδιοκτησία τους. Μιλάω τώρα για το παράδειγμα τώρα της Θεσσαλονίκης και μάλιστα μπαίνουν και διατεθειμένοι να παίξουν και ξύλο για να διεκδικήσουν άγνωστο, ένας θεός ξέρει τι.

με τέτοιο καιρό και τέτοια μουσική. Το μυαλό μου πάει στα πολύ παιδικά χρόνια. Λοιπόν, και στην ανάγκη τέτοιο καιρό να διαβάζει κάποιος, να προετοιμάζεται για εξετάσεις. Καλή δύναμη λοιπόν στα παιδιά που προετοιμάζονται για πανελλαδικές και πανκύπριες, να πω, γιατί έχουμε και δικό μας παιδί εδώ που θα δώσει σύντομα εξετάσεις και νομίζω ότι εκεί ξεκινάνε και νωρίτερα οι διαδικασίες για αυτές τις εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Καλή δύναμη, καλή τύχη και να ευοδοθούν οι αγώνες και προσπάθειες που κάνετε και εσείς και οι γονείς σας. Μια μικρή υποσημείωση, εύχομαι τύχη και να ευοδοθούν βεβαίως οι στόχοι σας και να περάσετε εκεί που θέλει η καρδιά σας, εκεί που πραγματικά ποθείτε να περάσετε και όχι εκεί που θέλει ο περίγυρος.

Πριν πάμε σε άλλα θέματα, να πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια συνέντευξη τύπου. Γίνεται αναφορά στην πορεία της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή τη συνέντευξη τη δίνουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Είπαν χοντρικά, θα σας πω, ότι από το Μάιο και μέχρι το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους. Ο κ. Μαργαρίτης Χινάς είπε επίσης ότι θα οι όποιες αποφάσεις έτσι, για αυτές τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε βρεθεί μπροστά απαιτούνται μεγάλες αποφάσεις, αλλά έκανε και μια δήλωση έτσι, πολύ σε έντονο ύφος, ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε. Δεν ξέρω σε ποιον τα λέει. Λοιπόν, και οι απαραίτητοι έλεγχοι λέει, θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Και δήλωσε ότι δεσμεύεται προσωπικά να είναι δίπλα στην ΑΕΔΕ ως εγγυητής και αρρωγός αυτής της ιστορικής προσπάθειας, ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους στους πραγματικούς δικαιούχους με διαφάνεια, γρήγορα και έγκυρα.

είχε μια αναφορά στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος συνήθως βρίσκεται αντιμέτωπος με συνδικαλιστές, γιατρούς, νοσηλευτές, πολιτικούς του αντιπάλους. Λοιπόν, αυτήν την κατάσταση μάλλον δεν την είχε προβλέψει. Μέσω μάλλον AI βρήκε ο άνθρωπος και από πού είχαν πάρει ένα εξώφυλλο και αντικατέστησαν το πρόσωπο του ανθρώπου που εικονιζόταν με το δικό του, να φέρεται, να συμμετέχει σε μια τρυφερή στιγμή με μια άλλη γυναίκα εκτός από τη δική του. Λοιπόν, αλλά λέει ότι δεν θα λυγίσει, θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Όμως εγώ θα εστιάσω ούτε στην αντίδραση, μπράβο του κ. Γεωργιάδη, που έκατσε και βρήκε τη φωτογραφία, ένα περιοδικό από τη Σερβία κάπου του 2024, με ένα πρόσωπο που εκεί τέλος πάντων έχει μια δημοσιότητα, όπως έχουν και οι δικοί μας, ας πούμε, στάρες στην Ελλάδα, διάτοντες και μη. Λοιπόν, και αστέρες. Οπότε έκασε ο άνθρωπος και το βρήκε. Και θα πάει και στη δικαιοσύνη και τα λοιπά. Αλλοιωμένο ένα εξώφυλλο ενός μιας εφημερίδας και το ανέβασαν και άρχισαν να βρίζουν και αυτόν και την οικογένειά του και τα λοιπά. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ποιος μπήκε στη διαδικασία πραγματικά να, με AI, με έναν τρόπο τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές εφαρμογές πλέον, να αντικαταστήσει το πρόσωπο του εικονιζόμενου αυτό του κυρίου Γεωργιάδη. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό το σχόλιο, η κοινωνική κριτική που γίνεται κάτω από αυτές τις φωτογραφίες, που όλοι το πιστεύουμε ότι έγινε, και επίσης μπαίνουμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε και να μιλήσουμε και για την προσωπική ζωή του καθενός, πολιτικού και μη. Λοιπόν, σαν να είμαστε άμεμπτοι, σαν να είμαστε οι τέλειοι οικογενειάρχες, οι τέλειοι άνθρωποι, οι τέλειες προσωπικότητες, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία του κουτσομπολιού, ψοφάμε γι' αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά πόσοι έχουν ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή. Δεν νομίζω ότι είχαν μπει ποτέ στη διαδικασία να σχολιάσουν τα πεπραγμένα του κυρίου Γεωργιάδη. Τώρα όμως, που βγήκε προς τα έξω κάτι προσωπικό του, υποθετικά μιλώντας, μπήκαμε στη διαδικασία να του την πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό το AI, αλλά επειδή έχω δει και άλλα σχόλια με την τεχνητή νοημοσύνη, όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε χιουμοράκι από το διαδίκτυο, να είστε και διατεθειμένοι να δεχτείτε και τις επιπτώσεις, γιατί πλέον είναι πολύ απλό να εντοπιστεί η αρχική πηγή. Υπάρχουν τα ηλεκτρονικά ίχνη, και μετά να μην το παίζετε, όσοι να δεχτείτε και τις επιπτώσεις των πράξεών σας.

Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, της ημέρας καριέρας και της ημερίδας Accelerate Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρών 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας στο 2610 270 551 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ο Γιώργος ο Κατσούλης επέλεξε αυτή τη μουσική. Είναι η Σμαράγδα Καρύδη, γιατί αναρωτήθηκα. Δεν είχα δει εγώ την εκδήλωση των Mad Awards. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Πολύ χαρούμενο τραγούδι, αφιερωμένο στη δική μου χαρά. Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο και όπως είπα, ο Γιώργος Κατσούλης είναι υπεύθυνος για το ηχητικό αποτέλεσμα.

πολύ μεγάλη οπλοφορία. Καλά, και οπλοχρησία έχουμε, αλλά και οπλοφορία. Το είχε πει και τελευταία ο υπουργός αρμόδιος για την προστασία του πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Εντάξει, στην Κρήτη έχουμε αυτά που έχουμε. Πάτησε κι άλλο στη γυναίκα του με το αυτοκίνητο. Είχε προηγούμενα και βρήκε πάρα πολύ ωραία λύση μπροστά στα παιδιά του. Και εδώ βρήκαμε και ένα οπλοστάσιο, να το πω κάπως έτσι, στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, και τον έκαψε μια καταγγελία της πρώην συντρόφου του, όπως φαίνεται. Γράφει η συνείδηση ότι έγινε σύλληψη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή επιλή. Χθες το μεσημέρι σημειώθηκε το περιστατικό. Ένα πρόσωπο συγκεκριμένο πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την απείλησε φραστικά, και έγινε μια έρευνα μετά στο σπίτι του μετά την καταγγελία, και μπράβο στην κυρία που έκανε αυτή την καταγγελία, και βρήκαν οπλισμό. Διαβάζω στην ανακοίνωση της αστυνομίας: μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα πολεμικό τυφέκιο, όπως είναι η ορολογία, ένα τυφέκι πολεμικό, ένα περίστροφο που ήταν οξυδωμένο, άρα δεν ξέρω αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δύο αεροβόλα όπλα, μία κάνη κυνηγετικής καραμπίνας, ένα ξυφίδιο με θήκη, 127 φυσίγκια κυνηγετικά, πολεμικού όπλου και πιστολιού, είχε για όλα δηλαδή. Ένας κάλικας λοιπόν, και ένας κάλικας υπήρχε, και μια κροτίδα. Λοιπόν, επίσης λέει, παρέδωσε στους αστυνομικούς δύο κυνηγετικά όπλα, καραμπίνες, για τα οποία είχε άδεια κατοχής και επίσης κατασχέθηκαν.

Το θέμα είναι αν θα του επιστραφούν αυτά τα όπλα κάποια στιγμή, ενώ αυτά που κάτι είχε νόμιμα. Και από εκεί και πέρα, πώς θα χειριστεί η ελληνική αστυνομία το θέμα της προστασίας αυτής της γυναίκας που έκανε την καταγγελία, που απειλήθηκε από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί έχουμε κατ' επανάληψη δει να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, να μπαίνουν οι άνθρωποι, να δηλώνουν στην αστυνομία ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Και από εκεί και πέρα, είδαμε και τι έγινε στην Κρήτη, σε μια άλλη περίπτωση, που κινδύνεψε η ζωή αυτού του παιδιού αρκετές φορές από τον πατέρα του φίλου του, του άνθρωπου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, και ο πατέρας και η μητέρα θεώρησαν υπεύθυνο, υπαίτιο το συγκεκριμένο πρόσωπο, και είδαμε τη συνέχεια, έτσι, την δολοφονία, την άνανδρη. Και μάλιστα αυτό που μου έκανε τρελή εντύπωση, απίστευτη εντύπωση, είναι το γεγονός ότι είναι αμετανόητος ο δράστης του εγκλήματος και είπε ότι έριξε αυτές τις 6 σφαίρες γιατί δεν είχε παραπάνω. Αν είχε 50 θα τις έριχνε και εκείνες.

Ξέρετε πόσες εβδομάδες έχουν περάσει από τότε που βγήκαν και ανακοίνωσαν από την πλευρά της αστυνομίας ότι εμείς δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στη μη χρήση κράνους? 45 εβδομάδες. Δεν τις λέτε και λίγες. Και επίσης όλες αυτές τις εβδομάδες η αστυνομία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις, έγγραφες σε σχέση με το πώς πήγε το πράγμα. Δηλαδή πόσες κλήσεις έδωσαν και με αυτόν τον τρόπο βεβαίωσαν παραβάσεις για μη χρήση κράνους. 45 εβδομάδες, και στη Δυτική Ελλάδα μόνο έχουν καταγραφεί αυτή την εβδομάδα 135 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Συνολικά είναι πόσες χιλιές οι παραβάσεις, κάπου εκεί. Λοιπόν, και βλέπω 1113 αντίστοιχες παραβάσεις στην Αττική, 195 στην Κρήτη, την Τιμημένη, 152 στο Νότιο Αιγαίο, σε εμάς 135. Χαμηλός ο αριθμός που βλέπω στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 14, στη Θεσσαλονίκη 24, φαίνεται να έχουν συνετιστεί εκεί. Και εγώ δεν θα βαρεθώ να επισημαίνω τις επιπτώσεις. Αφενός στην ασφάλειά μας, στην υγεία μας, στο να μην χρειαστεί να πάμε σοβαρά τραυματισμένοι στο κεφάλι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο ένα, η προτεραιότητά μας. Όμως, μη χρήση κράνους ισοδυναμεί με δεδομένη την αυστηροποίηση των ποινών σε 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων, και επίσης να μιλήσουμε για αυτά τα πατίνια και τα λοιπά, είναι 30 ευρώ το πρόστιμο για αυτόν που οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος. Θα έπρεπε βέβαια να είναι και πιο αυστηρό, ενδεχομένως, και να υπάρχει και πρόστιμο για το ρουχισμό, για το αν έχεις, ξέρω εγώ, κάποια άλλα προστατευτικά μέτρα, αν χρειάζεται να φοράς κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει όμως, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη. Να θυμίσουμε επίσης, όταν υπάρχει υποτροπή, αν δηλαδή ουσιαστικά επαναλάβεις το ίδιο ατόπιμα, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά. Και όλοι είναι βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν μας πάρουν το δίπλωμα οδήγησης. Όμως έχουμε και παραβάσεις και στα δίκυκλα και στα αυτοκίνητα, να εντοπίζονται οδηγοί οι οποίοι ουσιαστικά τους έχει κατασχεθεί το δίπλωμα ή δεν έχουν τον αριθμό κυκλοφορίας επάνω, έχουν αφαιρεθεί πινακίδες, να οδηγούν έτσι χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες, και εκεί αυτή η υποτροπή είναι αντιστοιχή σε μεγάλη καμπάνα, σε πρόστιμο αλλά και σε αφαίρεση ουσιαστικά της άδειας ικανότητας οδήγησης.

μηνύματα που στέλνετε. Συνεχίζετε να σχολιάζετε και την ιστορία εκεί στη Λευκάδα με το πλωτό ντρόουν και την εξεδέρωση που έγινε στον Αστακό. Τα όσα από ο κύριος Δένδιας, εντάξει, και σε σχέση με, με το γεγονός ότι δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, κάτι που δεν ισχύει, αλλά κυρίως σχολιάζεται το γεγονός ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, αλλά για κάποιον λόγο που δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε, ουσιαστικά με πλωτό μέσο οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, με όποιον κίνδυνο μπορούσε να υπάρχει, με συνέπειες ενδεχομένως δραματικές. Δεν γνωρίζω κατά ποιες συνθήκες έγινε αυτή η μεταφορά και πώς επελέγει ο τρόπος να φτάσει στο σημείο που έγινε και η εξοδοτέρωση των εκρηκτικών, αλλά κάτι δεν σας κολλάει. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο. Πάντως έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος αυτή η εξέλιξη. Το γεγονός ότι θα μπορούσαν για κάποιο λόγο να πυροδοτηθούν από κάπου, να σκάσουν, να πέσουν σε κάποιο άλλο πλεούμενο. Αυτές λοιπόν τις τεχνικές λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζουμε.

12 Μαΐου, δεν έχουν πιάσει καλά-καλά οι ζέστες, έχουμε αυτά τα ανεμοκατεβάσματα. Όμως είχαμε χθες το ξεκίνημα μιας φωτιάς στην περιοχή του παλιού ποταμού της Ερμίτσας, στο Αγρίνιο, και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Έκανε μια ανάρτηση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Γιάννης Βασιλείου, και αναφέρθηκε στο περιστατικό. Υπήρξε άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με την πολιτική προστασία του Δήμου για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το περιστατικό. Τέθηκε αμέσως υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί, και ευτυχώς ήταν επιτυχημένη η επιχείρηση αυτών που συμμετείχαν. Όμως, ο λόγος που το λέω είναι γιατί έχουμε μόλις 12 Μαΐου, έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού και πόσο επικίνδυνο είναι κάθε περιστατικό που σημειώνεται όταν ξεσπάει η πυρκαγιά. Οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε, αλλά πολλές φορές αβλεψίες οδηγούν σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Ακόμα και τα έτσι, πολύ πολύ σοβαρά περιστατικά που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας, όταν δεν μιλάμε για εμπρησμό, έχουν γίνει από ένα ανθρώπινο λάθος.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 275 51 και ενημερώσου στο delta360.gr.

Έλεγα νωρίτερα για ένα περιστατικό για το οποίο μας ενημέρωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Και είχαμε και μια σύλληψη στο Αγρίνιο. Τον τζάκουσαν εδώ έναν αλλοδαπό 41 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ληστείας στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον βρήκαν εδώ σε μια περιοχή του Αγρινίου. Και διάβαζα στην ανακοίνωση ότι ουσιαστικά πήγαν εκεί στο σπίτι του, τον βρήκαν απ' έξω, πήγε να την κοπανίσει κατά το κοινό λεγόμενο, αλλά τον έπιασαν, αντιστάθηκε εκεί με χέρια και με πόδια, δεν του πέρασε όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν που πάλι εντοπίζω είναι ότι έψαξαν το σπίτι του οι αστυνομικοί και βρήκαν μια καραμπίνα με κομμένη κάνη και κομμένο κοντάκι, καθώς και ένα μαχαίρι. Και θα έπαιρνε το δρόμο για τον εισαγγελέα πρωτοδικών εντόλων Ακαρνανίας. Δεν είχε και τα νόμιμα έγγραφα για να παραμείνει στη χώρα μας ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συλληφθής. Αλλά γενικότερα κάτι γίνεται με όπλα, έτσι. Όπου σταθείς και που βρεθείς, όπου γίνει έλεγχος, εντοπίζει η αστυνομία και ένα όπλο εδώ, ένα όπλο εκεί, ένα μαχαίρι. Έχει γίνει πολύ άνετο το να βρεις όπλα στην αγορά όπως δείχνουν τα πράγματα.

Ο παράδεισος είναι ένα μέρος στη γη, μας λέει εδώ η Αηδός. Και η αλήθεια είναι ότι έβλεπα πριν, γιατί το μυαλό μου ταξίδευε λιγάκι, και πριν μπω στο στούντιο, παίρνω μια ανάπαυλα, παίρνω έναν αέρα εκεί πεντάλεπτο και κοιτούσα λίγο ένα αφιέρωμα στις μικρές Κυκλάδες. Λοιπόν, δονούσα ιστορίες, κουφονίσια. Το σκέφτεσαι για διακοπές, Γιώργο μου, να πας εκεί? Μόνο τακτοπλοϊκά είναι ένα πρόβλημα. Είναι πολύ ωραίοι οι χώροι. Βέβαια γίνεται χαμός, πατώσε το καλοκαίρι. Αλλά όταν βλέπει ο Έλληνας τις τιμές των ακτοπλοϊκών, γυρίζει κάπως το μάτι του και αλλάζει γνώμη και ψάχνει να βρει πού μπορεί να πάει χωρίς να χρησιμοποιήσει πλοίο. Και γι' αυτό βεβαίως, έστω και για ένα δίμηνο, βουλιάζει και η Λευκάδα. Όχι βεβαίως ότι δεν έχει φυσικές ομορφιές η Λευκάδα, μπορεί να στερείται σε ένα επίπεδο σε αρχιτεκτονική, ας πούμε, εναντί άλλων νησιών, αλλά έχει υπέροχες παραλίες, κάποιες μάλιστα ασύγκριτες σε σχέση με άλλες. Όμως, όπως συζητούσα και σε μια παρέα, σε παιδικό πάρτι όπως αντιλαμβάνεις, σε κλασικά Σαββατοκύριακο, δεν μπορείς να συγκρίνεις διαφορετικά πράγματα, το καθένα έχει τη δική του μορφιά, άλλο το Αιγαίο, άλλο το Ιόνιο.

Μια παρένθεση, εντάξει, δεν θέλουμε ούτε να τα βλέπουμε, ούτε να τα διαβάζουμε, ούτε να τα ακούμε. Μια πληροφόρηση τώρα τη στιγμή στην Ηλιούπολη. 2-17χρονος λέει έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, βαριά τραυματισμένη, και η δεύτερη στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.

Και μάλλον τώρα ο κύριος Δένδιας το πήρε πιο σοβαρά, για να συνεχίσω έτσι λίγο στην επικαιρότητα. Το θέμα με το ντρόν, το πλωτό στη Λευκάδα, είναι λέει ουκρανικό, είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα και η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου και η Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου Πατρών συμπληρώνουν φέτος 20 χρόνια συνεχούς συνεργασίας και θα παρουσιάσουν την παράσταση «Η Τελετή» του Παύλου Μάτεση στις 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θέατρου Αγρινίου σε σκηνοθεσία Κάτια Ζαρκάδα, με την οποία θα συνομιλήσουμε αύριο πρώτα ο Θεός στις 12.30 το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή μας Δυτικά. Είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Παύλου Μάτεση, να πούμε. Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο θεάτρου το 1966. Είναι μια αιχμηρή και διαισθητική σάτυρα της ελληνικής κοινωνίας και στο επίκεντρο αυτής της κωμωδίας βρίσκονται 8 γυναίκες και ένας επιβλητικός μέτρο, οι οποίοι επιδίδονται με πυρετόδη ένταση στην προετοιμασία μιας κηδείας. Εκείνο που μοιάζει να τους απασχολεί δεν είναι η απόδοση τιμής στη νεκρή, αλλά η εικόνα προς τα έξω, η κοινωνική επίδειξη και η διατήρηση των προσχημάτων. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι στις μέρες μας σε κάποιες περιπτώσεις το βλέπουμε, χωρίς να τους παίρνει όλους η μπάλα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Υπάρχει λοιπόν χιούμορ, μια λεπτή ειρωνία και ο Μάτεσης τι θέλει, να σατυρήσει τον νεοπλουτισμό, την υποκρισία και τον επιφανειακό καθοσπρεπισμό που τον βλέπουμε σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας και στα αρνητικά και στα θετικά.

Όντως οι άνθρωποι είναι και περίεργοι, και αν το ερμηνεύσει και κανείς διαφορετικά το στίχο, και ξένοι μεταξύ τους πολλές φορές. Λοιπόν, να αναφέρουμε και μια ακόμα δράση. Ο Δήμος Ξηρομέρου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κίνημα Γεωκάρδιον, και θα δείτε τη σχέση έχει καρδιά, αν δείτε και τις φωτογραφίες, διοργανώνει μια ξεχωριστή, αφιλοκερδή, καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στη φύση, τη μνήμη και την οικολογική συνείδηση, από τις 15 έως τις 18 Μαΐου στα γηπεδάκια Βαρκά στον Αστακό, με τη συμμετοχή 4 καλλιτεχνών, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ξύλινα γλυπτά εμπνευσμένα από τη σχέση ανθρώπου και φύσης. Οι γλύπτες είναι ο Μάρκος Τουφεκλής, ο Νίκος Γεωργίου, η Αθανασία Παστρικού και ο Μανώλης Θωμακάκης. Κεντρικό στοιχείο του γεωκάρδιου αποτελεί το σύμβολο της καρδιάς πάνω στο δέντρο, που εκφράζει την αγάπη, τη φροντίδα και τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Και στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα δημιουργηθούν και θα τοποθετηθούν συμβολικές καρδιές στα δέντρα ως συμμετοχική πράξη που ενώνει καλλιτέχνες, παιδιά και πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη δημιουργία των έργων, να έχουν ενεργό συμμετοχή, να φτιάξουν και ήδη δηλαδή και να τοποθετήσουν τις καρδιές πάνω στα δέντρα, αυτά τα γλυπτά τέλος πάντων που θα δημιουργήσουν, και θα εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα μηνύματά τους για τη φύση. Έχει λοιπόν βιωματικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτή η δράση και θα ενισχύσει τη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: πια δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα. Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Της Βρετανικής κυβέρνησης προκειμένου να οθήσει τον κύριο Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, ο οποίος ωστόσο δήλωσε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά.
15: Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1 δισεκατομμύριο 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Για 8 ενόπλες ληστείες ανατινάξεις σε ATM, καθώς και για άλλες έκνομες ενέργειες, εξετάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία χθες σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, τόνισε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σοβαρή αλλά σταθερή, εκτός κινδύνου, κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζούν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζούν Μίντια, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στον Ιτό Χοροπιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν πάει χθες για πεζοπορία και χάθηκαν τα ίχνη τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
16: New York. New York. New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
18: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
0: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
21: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170-4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Σας είχαμε πει από χθες ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε, επειδή η επικαιρότητα τίποτα σοβαρό δεν έχει στα πολιτικά, έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε ειδήσεις εκεί που υπάρχουν και που πιστεύουμε ότι κάποιες μπορούμε να τις ξετρυπώσουμε. Καλωσορίζουμε στο στούντιο με μεγάλη χαρά τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Κυρανάκη.
0: Είστε ξανά μαζί μας. Σας συμπαθούμε.
2: Ειδήσεις θέλουμε. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς όλοι
1: αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Είστε από τους υπουργούς που όταν τους ρωτάς κάτι, απαντούν σε αυτό που τους ρωτάς. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας. Γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο προημερών διάβασα.
2: Εκείνος το αποκάλυψε.
0: Ναι, ναι. Έμεινα με ανοιχτό στο στόμα. Διάβασα μια είδηση που έλεγε ότι με εντολή του κυρίου Κυρανάκη έγινε μια έρευνα στα λεωφορεία διότι παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αναρρωτικών αδειών. Και προέκυψε από τους ελέγχους ότι από τους 2.700 οδηγούς οι 700 ήταν μονίμως άρρωστοι γιατί εισέπραταν το μισθό τους και δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό είναι απίστευτο.

0: του Υπουργείου, με ενημέρωσε γι' αυτό και το βάλαμε στόχο. Όμως δεν ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν λύσουμε το πρόβλημα. Τι κάναμε λοιπόν εδώ και αρκετούς μήνες? Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. Δηλαδή δέχθηκαν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας πλέον και έχουν επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα, και θέλω επίσης να είμαι δίκαιος, κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής ως οδηγοί. Δηλαδή μπορεί να είχαν ένα τύχημα, να έπαθαν κάτι στη διαδρομή τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, πληρώνεται από χρήματα φορολογουμένων, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν τι κάναμε, περάσαμε ένα νόμο πριν από 6 μήνες και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης. Αν δεν είσαι ικανός οδήγησης στο ελληνικό δημόσιο, δεν είσαι και πουθενά αλλού. Άρα λοιπόν στείλαμε τα χαρτιά, είναι σε διαδικασία ανάκληση τα διπλώματά τους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτήν τη δουλειά αλλού.
1: Εφόσον... Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το διπλωμά τους?
0: 330.
2: 230.
1: Άρα 330
2: το κάναν κατά σύστημα.
0: Κοιτάξτε, κάποιοι έλεγαν την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Κάποιοι το είχαν σύστημα. Αυτοί οι οποίοι, αυτοί οι οποίοι το είχαν σύστημα πιθανώς να πιέστηκαν, ναι, και να είπαν εντάξει, καλά, καλή, μέχρι εδώ επιστρέφω στο τιμόνι.
2: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά αν επιστρέφω
0: και υπάρχουν
1: στο τιμόνι...
0: και κάποιοι, και υπάρχουν ακόμη περίπου 200, οι οποίοι, έως και 250, οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί διότι επέλεξαν να κάνουν όντως αλλού μια δουλειά, στα τουριστικά ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Βάλαμε μια τάξη λοιπόν.
2: Ναι. Διότι... Το τρελό είναι ότι κάποιοι παίρνουν δύο μισθούς.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή... Πρέπει να, να επιστρέψουν τα χρήματα.
2: Τι θα κάνουν τα λεφτά αυτά?
0: Εμείς έχουμε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να μας κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια, GDPR, η κλασική ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, ναι, η οποία εμποδίζει τα πάντα. Θα επιμείνουμε, διότι αυτό είναι μια πράξη η οποία καταρχάς είναι άδικη απέναντι στους συναδέλφους τους που είναι στο τιμόνι και κάνουν βάρδιες και αγωνιζόμαστε να τους αυξήσουμε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή προσλήψεις, έχουν ανέβει περισσότεροι άνθρωποι στο τιμόνι, έχουμε νέους οδηγούς οι οποίοι εκπαιδεύονται. Άρα γι' αυτό και σε γραμμές σημαντικές όπως το 550 η συχνότητα που πέρυσι ήταν 18 λεπτά σήμερα είναι 10 λεπτά. 10-11 λεπτά στις ώρες αιχμής.
2: Οδηγοί, είχα ακούσει ότι έχετε δυσκολία να βρείτε ακόμη και οδηγούς.
0: Ναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει τεράστια δυσκολία. Είναι τα πιο δυσέβρετα επαγγέλματα πλέον, ειδικά στην Ελλάδα που είναι τουριστική χώρα. Γι' αυτό με την οδηγία του Πρωθυπουργού πήγαμε σε αυξήσεις. Και μάλιστα δίνουμε πλέον μπόνους ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή, οδηγοί από όλο το δημόσιο που κάνουν μια δουλειά οπουδήποτε αλλού έχουν ένα κίνητρο 150 ευρώ το μήνα, αν είναι ενεργοί οδηγοί, στο τιμόνι δηλαδή, όχι στα χαρτιά οδηγοί, αστικών συγκοινωνιών. Αυτό έχει ξεκινήσει και αποδίδει, γι' αυτό και έχουμε αύξηση των οδηγών.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω τα
0: Είμαστε ήδη στους 2.700 οδηγούς πλέον. Γιατί στο τιμόνι.
2: 2.700. 2.700.
1: Ναι. Είπατε ότι φουσκώθηκαν τα νούμερα. Άρα 330 χάνουν το δίπλωμά τους.
0: Σωστά.
1: Ως ανίκανοι οδήγησης. 150 επέστρεψαν.
0: Σωστά, και θα επιστρέψουν κι άλλοι.
1: Αυτοί που παραιτήθηκαν και θα πάνε να δουλέψουν μόνο στα τουριστικά, πώς είναι?
0: Θα πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν.
1: Ναι, ναι. Πόσοι είναι αυτοί?
0: Από 200 έως 250. Ήδη το 25, αν δείτε τα νούμερα, ήταν μια χρονιά πολλών παραιτήσεων το 2025.
2: Ναι. Τι?
0: Ένας λόγος είναι αυτός που σας αναφέρω σήμερα, διότι πρέπει να διαλέξουν. Το πάρτι τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα μείνεις, θα πληρώνεις το ελληνικό δημόσιο και θα κάνεις τη δουλειά σου ως οδηγός, είτε θα πας να δουλέψεις κάπου αλλού και θα σταματήσει ο φορολογούμενος να σε πληρώνει. Έτσι, άρα κάποιοι επέλεξαν να μείνουν και κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να φύγουν.
2: Αυτοί δουλεύουν, το ωράριό τους είναι, θυμάμαι ότι έγιναν διάφορα ατυχήματα.
0: 7 ώρες και 45 λεπτά.
2: Μάλιστα.
0: Αυστηρά.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα ελέγχουμε ότι αυτές οι βάρδιες τηρούνται και στον ιδιώτη με την κοινοπραξία που κάνει τις περιφερειακές γραμμές από μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι για κάθε βάρδια και κάθε οδηγό ξεχωριστά.
1: Άρα τώρα στο τιμόνι έχετε διαθέσιμους 2.700 οδηγούς.
0: Ακριβώς, και θα αυξηθούν. Θα φτάσουμε στους 3.000.
1: Ωραία. Θα αυξηθούν και τα λεωφορεία.
0: Ο στόχος μας για να κάνουμε το πλήρες πρόγραμμα του ΟΑΣΑ είναι 3.200 οδηγοί. Είμαι αισιόδοξος ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και τις προσλήψεις θα φτάσουμε σύντομα στους 3.000. Γιατί το λέω αυτό? Να είμαι συγκεκριμένος, επειδή με ρωτάτε, θέλω να απαντάω.
1: Ναι, ναι.
0: Περάσαμε ένα νόμο

0: ο οποίος λέει ότι πλέον στις προσλήψεις δεν είναι απαραίτητο να έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο κοστίζει, έχει χρόνο διαδικασίας, αλλά αν θες έρχεσαι, σε εκπαιδεύει σχολείο οδηγών της ΟΣΥ που ιδρύσαμε, σου επιδοτεί το κόστος με έναν όρο. Για 5 χρόνια είσαι στο τιμόνι. Αν πριν τα 5 χρόνια θες να φύγεις, θα πληρώσεις πίσω στο ελληνικό δημόσιο το κόστος απόκτησης διπλώματος. Ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει αυτό το μέτρο.
1: Ωραία, ωραία. Νοικοκύρεμα. Τώρα.
2: Χθες είχαμε εδώ τον υπεύθυνο του υπερταμείου και μας είπε για κάτι 1.700 λεωφορεία που έρχονται.
0: Σωστά. Καταρχάς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από τους προκατόχους μου στο Υπουργείο Μεταφορών, τώρα τη βλέπει ο κόσμος στον δρόμο. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε, είναι στα μαξοστάσια μας, 1.076 καινούργια λεωφορεία. 1.076 είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την Αθήνα.
1: Πώς θα παραλάβατε το 19, ξέρετε.
0: Το νεότερο του 2019 ήταν δεκαετίας. Η πλειοψηφία ήταν κατασκευής του 99.
1: Και ήταν όλα πόσα, καμιά 800, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι.
0: Όχι, όλα, ο στόλος, ο ενεργός και ανενεργός ήταν πάνω από 2.000. Το θέμα είναι πόσα μπορούν να βγαίνουν στο δρόμο.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Στο δρόμο πόσα βγαίνανε τότε.
0: 800. Εκεί, περίπου 800. Σήμερα βγαίνουν περίπου 1.200. Mm. Από τα 1.200 τον Ιούνιο θα έχουμε 1.076 καινούρια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε το σύνολο του στόλου με λειτουργικό κλιματισμό. Πράγμα αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Το σύνολο του στόλου στην Αθήνα έχει ράμπες αναπήρων για αμαξίδια. Το σύνολο του προσωπικού είναι εκπαιδευμένο για να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Τα λεωφορεία μας είναι καθαρά, είναι σύγχρονα με λιγότερες βλάβες. Άρα, με περισσότερους οδηγούς, με περισσότερα λεωφορεία και καθαρή λεωφορολωρίδα, επιτέλους έχουμε μια σημαντική αλλαγή στους δρόμους της Αθήνας, στα μέσα μαζικής.
2: Και τα 1.700 που μας είπε λοιπόν είναι για του χρόνου, τα υπόλοιπα.
0: Το 2027 θα φτάσουμε 1.500, 2028 1.700 καινούρια.
2: Μάλιστα.
0: Και 2.000, πάνω από 2.000 συνολικά ο στόλος.
2: Και θα αποσυρθούν κάτι σαπάκια τα οποία τα κανιβαλίζανε για
0: ανταλλακτικά. Ήδη αποσύρονται.
1: Μάλιστα. Τώρα, μιας και είμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Και εννιαπλασιάστηκαν και οι έλεγχοι στα εισιτήρια. Στην ΟΣΥ.
1: Είχε αποτέλεσμα αυτό.
0: Ναι, έχει αποτέλεσμα. Βάζουμε.
1: Γιατί ακόμα παίρνουμε μηνύματα που λέει, ρε παιδιά, στα λεωφορεία μπαίνουν κάτι τύποι και δεν πληρώνουν εισιτήριο.
0: Στα λεωφορεία υπάρχει το εξής, η εξής παρανόηση. Πολλοί μπαίνουν με το εισιτήριο του μετρό που είναι ενιαίο, έχει κοινή διάρκεια, ή μπαίνουν με τη μηνιαία κάρτα τους και δεν τη χτυπάνε. Κακώς δεν τη χτυπάνε, αλλά σε ένα έλεγχο είναι όντως. Είναι
2: έγκυροι.
0: Ναι, δεν είναι κανονικοί επιβάτες. Όμως έχουμε σε σχέση με το 21 εννιαπλασιάσει τους ελέγχους. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις δημοφιλείς γραμμές, το 550, το 608, το 040, να το ξέρει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει ότι εκεί έχει ελεγκτές. Και βλέπουμε ότι έχουν πέσει σημαντικά τα ποσοστά, η αναλογία ελέγχων προς πρόστιμα. Στο μετρό είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο, είναι κάτω του 2% φέτος.
2: Στο μετρό βλέπω και εγώ ο κόσμο.
0: Ναι. Η στερεοδιαφυγή στο μετρό είναι κάτω του 2% φέτος. Ο στόχος μας είναι και τα λεωφορεία να φτάσουμε σε αντίστοιχα νούμερα.
1: Με τον ηλεκτρικό τι θα γίνει?
0: Λοιπόν, σήμερα πριν έρθω εδώ, είχαμε σε συναδέλφους σας, δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των μεταφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας πιέζουν και καλά κάνουν για έργα στον ηλεκτρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επιτέλους τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό στον ηλεκτρικό μετά από μία 20ετία και πλέον.
2: Εννοείται σειρμό ένα τρένο.
0: Ένα τρένο, ναι.
1: Ολόκληρο.
0: Είναι το πρώτο ολόκληρο. Γιατί όμως είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το πρώτο τρένο? Διότι πρέπει να ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα στατικές και δυναμικές δοκιμές. Κάθε βράδυ στον ηλεκτρικό θα βλέπετε ένα καινούριο σειρμό να πηγαίνει, έρχεται να συμπληρώνει χιλιόμετρα.
2: Ναι.
0: Θα σταματά κανονικά σε κάθε σταθμό, θα ανοιγοκλίνει τις θύρες του, θα ολοκληρώνει τις δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Μόλις το κάνουμε αυτό, μόλις το ολοκληρώσουμε, μπαίνει προς εξυπηρέτηση των επιβατών και κάθε μήνα θα φέρνουμε ένα καινούριο σειρμό.
1: Μισό λεπτό. Γιατί ανακατασκευασμένο και όχι από την αρχή καινούριο? Δηλαδή το ανακατασκευασμένο μου δημιουργεί την υποψία ότι μπορεί να χαλάσει πάλι σε λίγο.
0: Γιατί όχι, δεν θα χαλάσει. Είναι όλα τα μηχανολογικά του είναι καινούρια.
1: Ναι.
0: Όλος ο εξοπλισμός του μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός είναι καινούρια και έχουν 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή με αυτή την κίνηση δώσαμε 25
1: δηλαδή,
0: χρόνια ζωής.
1: Ένα σειρμό και αλλάξατε
0: πήραμε μόνο.
1: Και τα καθίσματα και τα πατώματα και τα ηλεκτρικά.
0: Το κλιματισμό, τα ηλεκτρολογικά, του μηχανοδηγού, την καμπίνα, θέσεις αμαία, θέσεις για ποδήλατα και από κάτω κυρίως από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη,
1: ναι,
0: όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
1: Αυτό τι θα μας δώσει. Και κλιματισμό τώρα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό τι θα μας δώσει. Θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.
2: Με τον ένα σειρμό. Ναι. Με τον ένα
0: όχι,
2: σειρμό.
0: Όχι.
1: Όταν θα τελειώσουν,
2: όταν θα τελειώσουν όλοι.
0: Τέλος...
2: Πόσο σειρμού θέλει θα αλλάξετε.
0: Εγώ κάνω μια δέσμευση σήμερα.
2: Ναι.
0: Τέλος αυτής της χρονιάς του 26. Από τα 8,5 λεπτά που έχει, 8,5-9 λεπτά έχει συχνότητα ηλεκτρικός, θα φτάσουμε στα 5 λεπτά.
1: Αυτή τη στιγμή. Αυτό το χρόνο.
0: Ναι. Με συνδυασμό αρκετών νέων σειρμών και κάποιων παλαιότερων που επίσης θα ανακατασκευαστούν σταδιακά. Το 27 ολοκληρώνεται αυτή η παραλαβή. Δημοπρατούμε ένα νέο έργο για ακόμη 10 σειρμούς από ευρωπαϊκούς πόρους, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που χειρίστηκε Παπασταύρου Χατζηδάκης με πολύ μεγάλη επιτυχία και φέρανε χρήματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν ανακατασκευάζουμε ακόμη 10, άρα συνολικά 24 σειρμούς. Τέτοια συχνότητα ο ηλεκτρικός είχε ένα 2 του 2007.
2: Είναι ρηγμένος ο ηλεκτρικός, κυκλοφορεί πολύ κόσμος και περνάει δύσκολες στιγμές εκεί.
1: Ναι.
2: Βλέπω
1: ναι.
2: Εγώ...
0: Γι' αυτό και όταν ανέλαβα πήρα οδηγία από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ρίξουμε το βάρος εκεί. Επιταχύναμε ένα έργο με πολλές καθυστερήσεις και ο πρώτος σειρμός είναι ήδη εδώ. Ολοκληρώνουμε δοκιμές, άρα λοιπόν καθαρή σειρμή, περισσότερη συχνότητα και καθαρή σταθμή. Πήγα εγώ ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες μαζί με τους εργαζομένους στα ΣΥ ένα βράδυ μεσάνυχτα στον Ταύρο για να βάψουμε τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς. Προφανώς το ίδιο θα κάνουμε σε όλους τους σταθμούς. Έχει υπάρξει σύμβαση με εξειδικευμένο συνεργείο ώστε να κρατάμε καθαρό. Να κρατάμε καθαρό τον ηλεκτρικό και τους σειρμούς για να δώσουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη.
1: Μια χαρά τα πήγαμε στο πρώτο μισάωρο και ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Δώστε μας την δυνατότητα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα να ρωτήσουμε με τον Νότι που υποψιαζόμαστε ότι θα έχουν ειδήσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 10 χρόνια από τη μεγάλη επένδυση της Costco Shipping στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το λιμάνι αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Μεσόγειο, με σύγχρονες υποδομές, αυξημένη διεθνή παρουσία και ουσιαστική συμβουλή στην ελληνική οικονομία. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το φετινό Final Four που έρχεται σε 10 μέρες από τώρα θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, με την ΔΕΗ να είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και να σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four εφόσον μπείτε στο διαγωνισμό στο energyoutloud.gr. Μπαίνετε στο site αυτό energyoutloud.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Σας περιμένουν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: Ποια?
13: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα

0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Και εγώ είμαι 65 χρονών και παίξα καινούριο δίπλωμα πριν να σας πω, πριν από ένα μήνα. Πήγα και πήγα στον οφθαλμίατρο, πήγα στον, πώς το λένε, που αλλού, στον...
0: Πήγες ή πλήρωσες?
1: Πήγα στον παθολόγο. Μου λέει ένας, καλά λέει, γιατί τα κάνεις έτσι? Δεν δίνεις ένα ρεγάλο να στα φέρουνε? Συνεχίζεται αυτό το πράγμα το βιολί.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σαν χώρα σε μια σειρά από τομείς. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η απόκτηση διπλώματος, η ανανέωση διπλώματος και ό,τι έχει να κάνει με αυτήν την, με αυτό το οικοσύστημα, για να το πω, να χρησιμοποιήσω μια ευγενική λέξη. Εμείς τον Ιανουάριο, στο θέμα που αναφέρεται για τις ανανέωσεις διπλωμάτων σε εμπειρότερους ανθρώπους, να μην πω μεγάλους ηλικία, από σε εμπειρότερους ανθρώπους.
1: Γυρεότερους,
2: που έχουν εμπειρία, σοφία. Έτσι. Κάναμε υποχρεωτική για τους γιατρούς την εξέταση και την πιστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΥΔΙΚΑ. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό το υπογράφω ένα χαρτί ή έχω πολλά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα σε σχολείο οδηγών και τα δίνω και τα πουλάω 20 ευρώ. Έτσι, αυτό έχει τελειώσει ή έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ξέρει ο γιατρός ότι η υπογραφή του μένει. Τώρα, αν έχουμε κάποιον γιατρό που είναι τόσο ανεύθυνος που θα βάλει την υπογραφή του από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα ξέρει ότι μετά από καιρό πιθανώς να πιαστεί, αυτό προφανώς προβλέπει, υπάρχει αφαίρεση άδειας, υπάρχουν ποινικές συνέπειες κλπ. Κλπ. Του Υπουργείου Υγείας. Όμως για μένα το βασικό στοίχημα είναι να τελειώσουμε με μια πολύ κακή εμπειρία που βιώνει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός.
0: Ο οποίος αν δεν πληρώσει, δεν το παίρνει.
2: Είναι μια
0: ακόμα
2: εμπειρία.
0: Ακόμα και αν είναι ικανός, δεν το παίρνει.
2: Ακριβώς.
0: Αν δεν πληρώσει.
2: Σε μεγάλο βαθμό, να μην είμαστε
0: σοβαροί. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, πράγματι.
2: Ξέρουμε όλοι από τα βιώματά μας και με λύπη μου διαπιστώνω ότι και τα σημερινά παιδιά 17-18 ετών βιώνουν την ίδια πραγματικότητα. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει την πρακτική σου εξέταση, κάποιος μπορεί να έρθει να σου πει δώσε, λάδωσε.
1: Να τελειώνουμε.
2: Για να τελειώνουμε, για να είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε τρία βήματα τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Βήμα πρώτο. Να ξέρουν οι όποιοι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει σαν Υπουργείο και στέλνουμε σε αρμόδιες αρχές, στην Ελληνική Αστυνομία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συγκεκριμένες καταγγελίες με πρόσωπα και πράγματα τα οποία θα πάρουν τον δρόμο τους. Όπως γίνονται σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: Σας έχουν βήμα γίνει δεύτερο, δηλαδή επώνυμες καταγγελίες και αυτές πάνε στον εισαγγελέα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά θα βρουν το δίκιο τους.
2: Ναι, θα το βρουν. Την ίδια ακριβώς διαδικασία έκανα και την προηγούμενη μου ιδιότητα όταν ήμουν στο κτηματολόγιο. Στείλαμε στις αρχές, επί μήνες έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και οδηγηθήκαμε σε συλλήψεις για επίρκους υπαλλήλους και μεσάζοντες οι οποίοι έπαιρναν χρήματα για να κάνουν επισπεύσεις. Βήμα δεύτερο για τα διπλώματα, το οποίο θέλω να ανακοινώσω σήμερα από την εκπομπή σας. Στην πλατφόρμα report.ipme.gr, ipme είναι το site του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Άρα report.ipme.gr είναι live από σήμερα την εγκαινιάζουμε. Μπορεί ο κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός να μπει και να καταγγείλει σε ποια περιφέρεια, σε ποιο εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία, εμπλεκόμενα μέρη, εξεταστής ή σχολείο οδηγών ή και τα δύο, να υποβάλει, αν επιλέξει και ανώνυμα, την καταγγελία του. Αυτές οι καταγγελίες θα πάνε αυτομάτως στις αρμόδιες αρχές. Και βήμα τρίτο, το οποίο έχει προαναγγείλει και εφημερίδα Καθημερινή πριν από περίπου ένα μήνα, είναι εκείνο το σύστημα που είχε νομοθετηθεί το 2021 και ουδέποτε εφαρμόστηκε για τις κάμερες σε εξετάσεις οδήγησης. Έχουμε βρει επιτέλους τον τεχνικό τρόπο εφαρμογής μαζί με τις σχολές οδηγών και καλές σχολές οδηγών θέλουν να το εφαρμόσουν, γιατί αυτοπροστατεύονται οι ίδιες από περιστατικά.
1: Προφανώς.
2: Θα αναλάβουν εκείνες το κόστος εγκατάστασης των καμερών. Δεν μιλάμε για δημόσιο έργο, μιλάμε για ιδιωτική δαπάνη των σχολών οδηγών. Τον επόμενο μήνα έρχεται στη Βουλή η τροποποίηση των διατάξεων για πώς θα λειτουργεί ακριβώς το σύστημα και θα είναι έτοιμη πλατφόρμα ώστε κάθε εξεταστής, κάθε σχολείο οδηγών που βάζει κάμερες να διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Υπουργείου και να ξέρει τι ο υποψήφιος οδηγός. Ότι αν έχω περάσει τις εξετάσεις, οδήγησα καλά στις πρακτικές εξετάσεις και θέλει ο άλλος εκβιαστικά να με κόψει και μου πετάει υπονοούμενα ή μου ζητάει το οτιδήποτε, έχω ένα μέσο προστασίας. Αυτό το βίντεο θα υπάρχει καταγεγραμμένο.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Η κάμερα θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή απ' έξω?
2: Και τα δύο.
0: Α, και μέσα και απ' έξω.
2: Θα καταγράφει και τα πόδια.
1: Την εξετάζει.
0: Δηλαδή, άμα σου πούν κάνει οπισθογωνία και την κάνει κανονικά, δεν μπορεί να σου πει ο άλλο πάτησε στο πεζοδρόμιο, σε έκοψα.
2: Όχι, θα φαίνεται. Ωραία. Και το πεζοδρόμιο θα φαίνεται και θα φαίνεται και αν ο εξεταστή πατάει εκείνη τη στιγμή φρένο, γκάζι ή οτιδήποτε από τα διάφορα που βλέπουμε. Τι έχει υποθεί, διαφάνεια.
1: Α, θα ακούγεται κιόλα.
2: Διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
2: Για προστασία και του εξεταστή και τη σχολή οδηγών και του εξεταζόμενου. Δεν θέλω κανένα νέο παιδί που θέλει να βγει στον δρόμο, έχει κάνει τα μαθήματά του και έχει όντως οδηγήσει σωστά στις πρακτικές εξετάσεις, είναι δηλαδή έτοιμος να βγει στον δρόμο, δεν θέλω να ξανανιώσει ότι στο ελληνικό κράτος πρέπει να λαδώσει για να πάρει το δίπλωμά του.
0: Μια που το λέμε τώρα, δεν πρέπει να έχει συγχρονιστεί και λίγο ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται κάποιος εξεταζόμενος? Δηλαδή, ακούω αυτή την οπισθογονία. Εγώ από τότε που πήρα το δίπλωμα δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω οπισθογονία. Αντιθέτως, χρειάστηκε πολλές φορές να σταματήσω σε διάβαση, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Και εδώ οι οδηγοί δεν ξέρουν ότι όταν είναι ένας πεζός στη διάβαση, όσο και να πας, πρέπει να σταματήσεις.
2: Είμαστε σε διάλογο με τις σχολές οδηγών και το σωματείο τους και συγκοινωνιολόγους για να πάμε σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, αν το σημερινό πρόγραμμα τηρηθεί σωστά και οι εξετάσεις, οι πρακτικές γίνονται σωστά, οι οδηγοί θα βγαίνουν πιο έτοιμοι, προφανώς με τα όποια προβλήματα και τις βελτιώσεις. Σήμερα το πρόβλημα δεν γίνονται αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Η εμπειρία που είχε ο κύριος Νότης για την ανανέωση διπλώματος, ότι εντάξει μωρέ δώσε κάτι και θα περάσει, την ακούω δυστυχώς και είναι σοκαριστικό αυτό και για νέους οδηγούς. Ναι. Δηλαδή είναι στατιστικά βέβαια ότι υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι νέοι οδηγοί που τώρα έχουν αποκτήσει δίπλωμα χωρίς να έχουν κάνει κανένα μάθημα.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνει.
2: Για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχουν σχολές οδηγών που είναι σοβαρές και βλέπουν αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες σχολές οδηγών οι οποίες λειτουργούν με προχειρότητα και διαφθορά. Αυτό πάμε να τελειώσουμε.
1: Τώρα κάτι είπε ο Βασίλης για τη διάβαση και μου ήρθε στο μυαλό, ξέρω να το πω. Τώρα υπάρχουν διάφορες διαβάσεις μέσα στις λεωφόρους που εγώ σταματάω. Αλλά ο διπλανός μου περνάει με 100 και ο άλλος περπατάει, πάει να διασύρει στη διάβαση. Βλέπω ότι επίσης έχουν βάλει κάποια φωτοκύτταρα, διάφορα έχουν βάλει στη διαβάση τώρα. Μήπως πρέπει οι διαβάσεις να γίνουν πιο φανερές, να καταλάβουν αυτοί ότι ακόμα και είναι στην λεωφόρο Κηφισίας, ο άλλος πάει να διασχίσει, πρέπει να σταματήσει, άμα το σκοτώσει θα πας φυλακή.
2: Καταρχάς δώσαμε αρκετά χρήματα στους Δήμους και ένα... έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του ΤΕΕ για τις λεγόμενες φωτεινές έξυπνες διαβάσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του έργου. Είναι ήδη σε εφαρμογή. Δηλαδή θα δείτε σε πολλούς Δήμους εδώ στην Αττική, ναι, αυτά τα συστήματα τα οποία προειδοποιούν τον κόσμο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι διαπιστώσαμε ότι στο μεγάλο όγκο των θανατηφόρων τροχαίων, που ναι, μεν μειώνονται, αλλά θέλουμε να μειώσουμε κι άλλο, το 15% περίπου ήταν πεζοί. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και ας πω και κάτι συγκλονιστικό. Το 80% των πεζών είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τα αντανακλαστικά.
1: Διασύρουν πολύ αργά το χώρο.
2: Ναι,
1: δρόμο.
2: Διασύρουν αργά, δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα. Άρα λοιπόν θα κάνουν
0: αφαιρούνται
2: μια μεγάλη προσπάθεια,
0: ναι,
2: σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, όπως η παραλιακή, ειδικά αυτό το καλοκαίρι,
0: ναι,
2: να φωτίσουμε διαβάσεις, να ξαναβάψουμε, να βάλουμε και άλλα μέτρα να κόβει ταχύτητα ο οδηγός, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πεζούς. Και μάλιστα ξέρω ότι και ο δικός σας όμιλος, δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας αυτό, αλλά ο όμιλος Καθημερινή και η Τέσσερις Τροχή κάνουν μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την προστασία των πεζών από θανατηφόρα τροχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία.
0: Με τα πατίνια τι θα γίνει? Διότι ακούσαμε κάποιες προαναγγελίες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά εσείς είστε ο αρμόδιος.
1: 400 λέει χτυπήσανε από πατίνια το 2024, ξέρω εγώ, ένα τρελό νούμερο.
0: Και για το νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Χώρια αυτοί που δεν πήγαν.
1: Και τώρα σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες, έχουν σκοτώθηκαν ένα δύο.
2: Ένας.
1: Α, ένας.
2: Να το βάλουμε το πρόβλημα, είναι πρόβλημα, στην πραγματική του διάσταση. Το 2025 από πατίνια είχαμε δύο θανατηφόρα, στα 517. Αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε όλη την Ευρώπη είχαμε 148 θανατηφόρα από πατίνια. Μέχρι στιγμής το 26, και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα ανηλίκου. Αυτό είναι πρόβλημα, το θέτω στην πραγματική του διάσταση, όμως είναι πολύ μεγάλη αύξηση στα επίγοντα των νοσοκομείων από τραυματισμούς. Και αυτό διότι για κάποιους λόγους πρέπει να εξηγηθούν κοινωνικά, οι ανήλικοι το βλέπουν το πατίνι όχι σαν όχημα το οποίο κινείται σε δρόμο με κανόνες, αλλά σαν παιχνίδι, ή για να είμαι πιο σαφής, βιντεοπαιχνίδι. Βιντεοπαιχνίδι. Έτσι νομίζω ότι το βλέπουν.
1: Σαν να μην μπες στη ζωή τους, αλλά να είναι στην οθόνη.
2: Σαν να είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή δεν είναι GTA ο δρόμος, η άσφαλτος, δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα, οφείλουμε να πάμε σε μια πλήρη απαγόρευση για οδήγηση σε δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι για ανηλίκους. Και όταν λέω ανηλίκους, εννοώ κάτω των 18. Θα έχουμε τα πιο αυστηρά πλαίσια στην Ευρώπη.
0: Γιατί μόνο για τους ανηλίκους? Δηλαδή ένας νέος 20 χρονών το ίδιο πράγμα δεν κάνει?
2: Ο νέος 20
0: δηλαδή,
2: ετών.
0: Αναρωτιέμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ποιος είναι ο λόγος το πατίνι να κυκλοφορεί στο δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια? Το πατίνι έτσι κι αλλιώς δείχνει ξένο για τον ελληνικό δρόμο, ή όχι?
2: Ακούστε, στους δρόμους όλης της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αφαιρέσουμε αυτοκίνητα και να βάλουμε άλλα τύπου οχήματα. Ενθαρρύνουμε το ποδήλατο, γι' αυτό και στα στο μετρό τώρα θα δείτε πολλά περισσότερα πάρκινγκ ποδηλάτων. Στην παραλιακή τελειώνει σιγά σιγά ο ποδηλατόδρομος και θα κάνουμε και ακόμη έναν βόρειο άξονα. Σε αυτούς τους δρόμους είναι ασφαλές όντως περισσότερο να κινούνται και μικρά οχήματα μικροκινητικότητας. Το πατίνι για κάποιο λόγο πανευρωπαϊκά γνώρισε μια άνθηση η οποία προβλημάτισε τις κοινωνίες και εμάς μας προβληματίζει εδώ πέρα. Γι' αυτό και πάμε σε μια απαγόρευση για ανηλίκους οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν έχουν οδηγική παιδεία.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν πάρει δίπλωμα. Οι ενήλικοι θα έχουν από εδώ και πέρα υποχρεωτική ασφάλιση όταν έχουν ιδιόκτητο πατίνι, και όταν έχουν ενοικιαζόμενο οι εταιρείες υποχρεώνονται να έχουν ασφάλιση για αποζημίωση έναντι τρίτων έως 50.000 ευρώ.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και θα πάμε και
0: ακόμα
2: σε πρόστιμα.
0: Το
1: πατίνι με το μικρό ροδάκι, επειδή οι δρόμοι μας είναι αυτοί που είναι, άμα πέσει στην βλακούβα μέσα ή εκεί που είναι η σχάρα, σκοτώνεσαι.
2: Σε κεντρικούς δρόμους, και σήμερα που μιλάμε, απαγορεύεται η κυκλοφορία των πατινιών.
0: Στη Συγκρού απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
0: Δηλαδή. Έτσι και
2: αλλιώς. Και τώρα, ναι.
0: Γιατί κάθε
2: στην Κηφισία απαγορεύεται.
0: Στην παραλιακή.
2: Στη Μεσογείο, στην παραλιακή απαγορεύεται. Επιτρέπεται σε δρόμους 30 χιλιόμετρων ή έως 50 χιλιόμετρων με εξαιρέσεις των κεντρικών λεωφόρων. Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε στους δέκτες μας απαγορεύονται και σήμερα.
0: Α, είναι έτσι και αλλιώς παράνομο.
2: Ναι. Θα αυστηροποιήσουμε όμως τα πρόστιμα πέραν τους οδηγούς και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πολλούν πατίνια με πειραγμένες ταχύτητες. Η επιτραπτή ταχύτητα όχι μόνο βάσει του κώδικα, αλλά και βάσει προδιαγραφών σε νόμο που υπήρξε.
1: 25 χιλιόμετρα, είναι κάτι τέτοιο.
2: Ναι, σε νόμο που προϋπήρχε τη παρουσίασμα του Υπουργείου Μεταφορών, είναι έως 25 χιλιόμετρα. Κάποιοι λοιπόν το παραβιάζουν. Θα υπάρξουν σκληρές τιμωρίες.
1: Δώσε μας ένα λεπτό να κάνουμε ένα διαφημιστικό και θα γυρίσουμε για τον ΟΣΕ λίγο στο τέλος.
0: Θέλω να πούμε και για τις γουρούνες πριν.
1: Για τις γουρούνες.
0: Okay, πάμε.
1: Να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/Noviverse.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
1: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
2: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: Επιστρέφουμε στο τελευταίο τμήμα της συζήτησής μας με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Πρέπει να σας πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με λογικές απορίες. Κάποιες τις έχουμε καλύψει σε προηγούμενες εκπομπές, κάποιες προσπαθούμε να τις χωρέσουμε.
9: Δεν μιλάμε θέμα, πολιτικά, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
8: Βέβαια.
9: Έτσι, από τα πολιτικά.
8: Θέλω
9: τώρα
8: να μου πείτε τι θα κάνετε με τις γουρούνες. Γιατί συζητάμε για τα πατίνια, αλλά κάθε καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα τώρα πια, ακούμε τραυματισμούς και με τις γουρούνες.
9: Ιδιαίτερα στα νησιά.
10: Γενικώς το καλοκαίρι και ειδικά σε όσους είναι επισκέπτες στη χώρα και δεν έχουν, είναι δηλαδή ξένοι τουρίστες και δεν έχουν συνηθίσει την οδηγική συμπεριφορά που υπάρχει στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για τα θανατηφόρα τροχαία. Πέρσι ο χειρότερος μήνας τον Αύγουστο μακράν, με 75 θανατηφόρα. Ενώ η μέση, ένας μέσος μήνας είχε περίπου 35.
9: Από αυτό
10: πολύ μεγάλη
9: είναι,
10: διαφορά.
9: Γουρούν,
10: όλα μαζί.
9: Όλα μαζί.
10: Όλα μαζί. Το καλοκαίρι, δυστυχώς, χαλαρώνουν κάποιοι.
9: Ναι.
10: Υπάρχει περισσότερο κατανάλωση αλκοόλ, μεγαλύτερες ταχύτητες. Και στην Αθήνα έχουμε πολλά θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, για μας το μεγάλο στοίχημα έχει ήδη ξεκινήσει. Μάιος με Σεπτέμβριος είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για θανατηφόρα. Οι έλεγχοι αναμένεται να αυξηθούν και φυσικά θα τρέξουν καμπάνιες και έλεγχοι στα rent-a-car. Στα rent-a-car λοιπόν, που έχουμε ενοικίαση δικύκλων ή γουρνών, οι έλεγχοι για χρήση κράνους θα είναι πάρα πολύ αυστηροί φέτος. Εγώ το λέω για να είμαστε καθαροί. Το στοίχημά μας. Και αυτή την οδηγία έχω λάβει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μειώσουμε κι άλλο τα θανατηφόρα τροχιά, να φτάσουμε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να μπούμε στις χώρες δηλαδή, οι οποίες πάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
8: Ναι, αλλά είμαστε στον πάτο. Μέσα,
10: φέτος είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη και μέχρι στιγμή στο πρώτο τετράμινο του 26 έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Πάμε καλά, χρειάζεται και άλλη προσπάθεια.
8: Στις γουρούνες, έχω την αίσθηση ότι θέλει ειδικές οδηγικές ικανότητες. Δεν είναι το ίδιο να πάρεις ένα μηχανάκι να νοικιάσεις και ας μην ξέρεις πολύ.
9: Δεν ξέρεις να οδηγήσεις την γουρούνα, δεν υπάρχει θέμα. Στη στροφή πάει ευθεία.
8: Μήπως πρέπει και εκεί να θεσπίσετε ειδικούς περιορισμούς όπως θεσπίζετε τώρα για τα πατίνια.
10: Εμείς εξετάσαμε, γιατί είχα και εγώ την ίδια απορία, εξετάσαμε αν μπορούμε να ζητάμε δίπλωμα μηχανής δικύκλου για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν γουρούνες. Υπηρεσιακά όμως διαπιστώθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει αυτό που ισχύει και εδώ, ότι χρειάζεται δίπλωμα αυτοκινήτου. Η αλήθεια που βρίσκεται στις προδιαγραφές που κάθε επιχείρηση που νοικιάζει γουρούνες έχει εξασφαλίσει. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, πόσο καλές είναι αυτές οι γουρούνες τις οποίες διαθέτει προς ενοικιαστές. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν αξιόπιστα οχήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ξανά συμπεριφέρονται με προχειρότητα.
8: Και εκτός από το κράνος, αν βάλει και καμιά επιγονατίδα, καμιά επικαλαμίδα ή ένα θώρακα, ας πούμε, αφού ανεβαίνει σε τέτοιο επικίνδυνο μέσο, δεν θα βλάψει.
10: Αλλά το κράνος είναι το πιο βασικό, διότι στα νοσοκομεία οι δύσκολες περιπτώσεις είναι κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Αυτές είναι οι οποίες μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
9: Τα βαρκάκια που νοικιάζουν δικά σας είναι.
10: Όχι.
9: Α, όχι.
10: Εντάξει. Αλλά πείτε μου, έχω πολύ καλή σχέση με τον αρμοδιοπουργό που θα το μεταφέρω.
9: Γιατί γίνεται τρέτη
10: τώρα. Στο συνέδριο θα συνεπάρξουμε και όλοι μαζί.
9: Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν μπει στη θάλασσα ποτέ, νοικιάζουν ένα βαρκάκι.
8: Πείτε στον κύριο Κικίλια ότι και τα θαλάσσια αυτά βαρκάκια με 30.
9: 25-30.
8: Υποδύναμη. Να το πάρει κάποιο 20-30 μίλια από βάρκα. Θα ανέβει πάνω στη στεριά, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Πότε θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με ασφάλεια?
10: Πηγαίνετε τώρα με ασφάλεια και μάλιστα το διαπιστώνετε.
9: Με διπλή γραμμή.
8: Δεν γίνει διπλή γραμμή, δεν μπαίνω στο τρένο.
10: Το διαπιστώνετε από το κινητό σας μέσω του railway.gov.gr. Εγώ δεσμεύτηκα και το κάναμε πράξη. Έχουμε σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού λίγων εκατοστών με τεχνολογία Starlink και ειδικού τύπου ραδιοπομπών, οι οποίοι κάθε δευτερόλεπτο σε ακρίβεια 5 εκατοστών δίνουν την ακριβή θέση του τρένου και με αυτόματες ειδοποιήσεις το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει πότε παραβιάζεται ένας κανόνας.
8: Διπλή
10: θα το πω απλά,
8: αν μπει,
10: θα σας πω, το καλοκαίρι όπως έχουμε δεσμευτεί. Αν σήμερα όμως μπει ένα τρένο στη λάθος γραμμή, αυτό ένα 24.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
10: Αυτό σου πάει τέλεια.
9: Φοράω ένα άλλο.
10: Καλά, αυτό φοβερό.
9: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
10: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
9: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα, που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Τροχάδινοι συντελεστές για να περάσουμε στο κυρίως μενού αμέσως. Είχαμε μια επιδρομή κουκουλοφόρων και πάλι στο Αριστοτέλειο. Τραυμάτισαν φοιτητές με ρόπαλα, τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο έλεος της ανομίας.
1: Οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ προκάλεσαν και φθορές.
2: Έχοντας ενσυναίσθηση, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα.
0: Και πράγματι τα βίντεο δείχνουν τον άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών και μόνο από τύχη, έτσι όπως τους χτυπούσαν στο κεφάλι με τα ρόπαλα, δεν υπάρχουν χειρότερα. Τα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε μια άλλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, αυτή με τους ληστές της Τιθωρέας, τους έπιασαν τελικά οι αστυνομικοί. Θα δούμε λοιπόν πώς έφτασαν στα ίχνη τους. Βλέπουν ομοιότητες και με άλλες υποθέσεις τύπου ληστείες. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη ληστεία, όπως λένε αυτό. Οι μάρτυρες πήγαν σαν αστακοί για να χτυπήσουν την τράπεζα.
3: Κατήχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα όπως και πιστόλια και με σφαίρες στη θαλάμη. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα και συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο.
4: Ήρθε από πίσω μου, με έσκοψε λίγο και πήγε κατευθείαν εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ.
0: Και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, σαν να μισοπάτησε, μην πούμε πάτησε, το κουμπί για την ίδρυση κόμματος ο Τσίπρας. Βέβαια, μετέθεσε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα εγγένεια για τον Ιούνιο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, όμως δέχτηκε και πολύ αιχμηρά βέλη με δεικτικά σχόλια από τους αντιπάλους του.
5: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
6: Κάθε αυτόματα στο μυαλό μια ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
7: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, κατήργησε το 2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Κέντρο, Κηφισού και Σκαραμαγκά. Αυτά τα τρία σημεία προσέχουμε. Το Σκαραμαγκά και τη Σχιστού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, γιατί έχουν κινησούλα, αλλά η Σχιστού 10 λεπτά καθυστέρησης, 7 λεπτά η λεωφόρος Αθηνών. Η Κηφισού 10 λεπτές καθυστερήσεις σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά θα συνεχίσει να δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Και στο κέντρο έχουμε τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σταδίου είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, η Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Βασιλιάς Κωνσταντίνου βεβαρημένα ιδιαίτερα και η κάθοδος της Αρδιτού. Κλείνω με τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Αλεξάνδρας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων θα σας καθυστερήσει και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τον κόμβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με αυτή την επιδρομή, μάλλον ακόμη μία επιδρομή κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου έχουν καταγραφεί σοκαριστικές εικόνες. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο εκεί. Θα ακούσετε ηχητικό απόσπασμα στο Sky.gr. Μπορείτε να βρείτε και το βίντεο. Μάλλον κάποιος έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο απ' έξω. Αυτό τώρα που ακούτε, τις φωνές. Στριγλιές. Ακούγονται βρισιές, κάπου και τα χτυπήματα. Όπου ακούτε χτυπήματα είναι κάτι ρόπαλα που ανεβοκατεβαίνουν σε κεφάλια. Για τέτοιο σκηνικό στο Αριστοτέλειο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και δεν είναι και η πρώτη φορά που ρεπορταζιακά το καλύπτει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δυστυχώς είχαμε ακόμη μια φορά τέτοιες ασχημονίες να κατακλείζουν την επικαιρότητα. από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που φοιτητές από τα σχήματα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, καθώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμα και με τη βία, ακόμα και μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου, αφού κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους εμποδίζει, κανείς δεν τους το απαγορεύει. Δυστυχώς.
0: Μπαίνεις τώρα, εσύ μπαίνεις στην ουσία του πράγματος. Μπαίνεις. Ναι.
9: Λοιπόν, αυτό το οποίο πάντως κάνει εντύπωση είναι ότι, καθώς αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία ομάδα από αυτόν τον χώρο, επειδή ήξερε ότι θα βρει συγκεντρωμένα τα άτομα της άλλης ομάδας την οποία εχθρεύεται, για το λόγο αυτό έγινε αυτή η επιδρομή, για να τους βρουν όλους μαζεμένους και να τους χτυπήσουν, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν έγινε η επιδρομή μέσα στο Πολυτεχνείο από 10 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα 7 φοιτητές να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά. Επίσης κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι τα τρία είναι κορίτσια από τους τραυματίες. Δηλαδή αυτοί ήταν τόσο παλικαράδες που δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και κορίτσια 20 και 22 ετών. Δηλαδή τόσο άντρες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε 39 προσαγωγές από την αστυνομία, η οποία κλήθηκε να επέμβει και το έκανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό το οποίο ξέρουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι λίγο μετά τις 10 ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου κάλεσε το 100. Η αστυνομία σε συνεργασία με την εισαγγελία και με την Βρετανία οργάνωσε αυτήν την έφοδο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγιναν 39 προσαγωγές, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Ενώ οι 7 τραυματίες είναι καλά, η κατάστασή τους είναι καλά, έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ο ένας θα παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει βαρύτερα τραύματα, κυρίως στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι κάποιες εκδορές. Ενώ οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό βίας και μια συμπλοκής η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο, δεν θα έπρεπε να έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο διακίνησης ιδεών και μάθησης και μόρφωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όλα τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί έχουν αποτύχει, και για το λόγο αυτό υπάρχει το ελεύθερο, υπάρχει αυτό το περιθώριο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
9: Κύκλοι της Βρετανίας πάντως του Αριστοτελείου μας έλεγαν πριν από λίγο ότι και αυτό το επεισόδιο και αυτό το περιστατικό φέρνει την επικαιρότητα με δραματικό τρόπο την πρόταση του Αριστοτελείου ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση σε σχέση με την ελεγχόμενη είσοδο των ανθρώπων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, και εκεί θα πρέπει να στραφούν οι ενέργειες όλων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ο Χρήστος με αυτού του είδους το ρεπορτάζ, δηλαδή μετά από περιστατικά βίας, μετά από μια επιδρομή, μετά από τραυματισμούς μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι 6-7 φοιτητές οι οποίοι έχουν, μας είπε ο Χρήστος, την κατάσταση υγείας τους. Δεν διατρέχουν κίνδυνο μεν, αλλά έχουν κακό σε θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Άνοιξαν κεφάλια δηλαδή από τα ρόπαλα. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο από αυτούς τους κουκολοφόρους που έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές μίλησαν στις κάμερες μετά από αυτό.
10: Η Βρετανία, άμα θέλει να σώσει την τιμή του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει μόνο ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Να πάρει τηλέφωνο ό,τι υπουργό υπάρχει και να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, και αύριο οι φοιτητικές μας εκλογές θα γίνουν κανονικά και χωρίς καμία παρεμπόδιση.
0: Το θέμα είναι φοιτητικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο κύριος Τσούκαλης ήταν στο Sky.
11: Εν έτη 2026 να συμβαίνουν αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να θρηνίζουμε θύματα για να γίνουν κάποια πράγματα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψι μου, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ρητορικά, ρωτάω. Γιατί έως ότου καλέσει η Βρετανία ή κάθε Βρετανία, ο κάθε Βρετανής στην αστυνομία, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα.
0: Μουσική υπόκρουση κάτω από τη φωνή του κυρίου Τσούκαλη. Αντιλαμβάνεστε, ήταν το ξύλο που έπεφτε στο πανεπιστήμιο. Και η κυρία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η επίσημη θέση της αστυνομίας.
12: αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισέλθουν οι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έχουν πραγματοποιήσει ήδη προσαγωγές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αναφορά για 7 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Εισήλθαν με βίαιο τρόπο και επιτέθηκαν σε κάποιους φοιτητές χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποια συγκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη η εξέταση των μαρτύρων.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν το περιστατικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνησή του, να δούμε αν θα προκύψει και πότε θα προκύψει κάτι από την πλευρά των αρχών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία και ένα άλλο πολύ σοβαρό συμβάν. Δύο νέα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από μια ταράτσα πολυκατοικίας. Και τα πράγματα, τα νέα δεν είναι, είναι πολύ, είναι άσχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι εκεί, να δούμε πού... που την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, έτσι με τη δέουσα προσοχή που απαιτεί ένα τέτοιο περιστατικό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Μεσημέρι, και είναι πράγματι ένα σοκαριστικό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες, οι οποίες ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα πολυκατοικίας εδώ στην Ηλιούπολη, και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δυστυχώς έπεσαν στο κενό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά φαίνεται να έκλεισαν την πόρτα, ενδεχομένως να κλείδωσαν κιόλας

0: μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
1: Εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο, για το ένα κορίτσι, εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο.
0: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο, γιατί πρόκειται για δύο 17χρονα κορίτσια, πηγαίνουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου, είναι ότι οι γιατροί ουσιαστικά πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, προκειμένου να την επαναφέρουν. Τιτάνια και η προσπάθεια των γιατρών και για το δεύτερο κορίτσι, το οποίο φέρει επίσης πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε τέλος ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν. Να διακριβωθεί το πώς συνέβη το συγκεκριμένο σοκαριστικό περιστατικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μελιαράκης, για αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους περιστατικά χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι στα αίτια και να αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να προσφέρει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δύο πολύ μικρά κορίτσια, γίνεται αυτό το γεγονός, πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού και να αφήσουμε λιγάκι λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία για να προσελκύσουμε δηλαδή ακροατές ή τηλεθεατές. Πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε όσοι είστε γονείς, το αντιλαμβάνεστε. Και να έρθουμε τώρα στα άλλα, τα πιο διαχειρίσιμα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι αυτό, μια ληστεία που έγινε στη Θωρέα. Οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη των δραστών, των ληστών της Θωρέας, των ληστών που χτύπησαν την τράπεζα στη Θωρέα χθες, γεγονός που δείχνει ότι είχαν μια εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος κάνει το ρεπορτάζ, μιλάει με κόσμο, βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την κάτω τη Θωρέα. Μετά τη ληστεία που έγινε εδώ σε υποκατάστημα τράπεζας, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Είδαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ληστές με καλάσνικοφ στα χέρια να εισβάλλουν στο υποκατάστημα και να αρπάζουν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, μερικά από τα χρήματα της Λίας έπεφταν στο οδόστρωμα. Οι ληστές φαίνεται πως είχαν όμως πήρω οργανωμένα τα πάντα και φαίνεται και από τη διαδρομή που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τους αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και αυτό γιατί τους παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησαν τη διαδρομή από την κάτω τη Θωρέα, πήραν έναν ορεινό δρόμο. Πήγαιναν προς το Ζεμενό Αράχοβας. Εκεί παράτησαν το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν στη διάθεσή τους, το οποίο μάλιστα είχαν κλέψει από την περιοχή του ΠΙΑ. Το άφησαν άθικτο, έριξαν μόνο χλωρίνη προκειμένου να σβήσουν τα αποτυπώματά τους. Στη συνέχεια εκεί τους περίμενε μια άλλη γυναίκα η οποία επίσης είναι ληστή. Πήραν το δεύτερο αυτοκίνητο λοιπόν και συνέχισαν την πορεία τους προς το Αλεποχώρη. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους ακολουθούσαν οι αστυνομικοί με συμβατικά οχήματα. Κατάφεραν όμως να τους σταματήσουν και να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο δρόμο κοντά στο Αλεποχώρη. Εκεί τους περίμεναν λοιπόν. Βγήκαν οι ληστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια. Είχαν και σφαίρες στη θαλάμη σύμφωνα με πληροφορίες. Διαπίστωσαν όμως ότι δεν μπορούν να διαφύγουν από πουθενά, είχαν πέσει στα διέξοδο. Τότε παραδόθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν στροπέδες. Συνολικά 5 άτομα αρχικά. Ήταν 2 γυναίκες και 3 άνδρες. Όλοι οι ληστές που συμμετείχαν στην ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησε όμως μια πολύ διακριτική και υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση από την αστυνομία. Δεν δηλώθηκε ποτέ η σύλληψή τους και μάλιστα πήγαν από άλλη είσοδο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην τους δει κανείς. Και αυτό γιατί ήθελαν να συλλάβουν και τους υπόλοιπους συνεργούς. Συνέλαβαν λοιπόν ακόμα 3 άτομα, έγιναν επιχειρήσεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι και αυτά που εντόπισαν οι αστυνομικοί Σπύρο είναι πραγματικά συγκλονιστικά και σοκαριστικά. Εντόπισαν οπλοπολιβόλα τύπου Σκόρπιον, εντόπισαν καλάσνικοφ, εντόπισαν κυροβομβίδες και εντόπισαν και χιλιάδες ευρώ. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργοί σε αυτήν την ομάδα των ληστών, μια ομάδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κινείται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφυσβήτητα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία. Αυτό το ερώτημα που κάνω δεν είναι για να υποτιμήσω.

0: ούτε έχει δεικτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για μια σπήρα με αδίστακτους, όπως φαίνεται, κακοποιούς. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, τους ψάχνουν για να την άξει ATM, για ένοπλες ληστείες. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνους κακοποιούς. Το ερώτημα μου είναι, εάν τους παρακολουθούσαν, δηλαδή τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία, δηλαδή όταν έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση. Το λέω γιατί είχαν βαρύ οπλισμό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να στραβώσει σε μια ληστεία. Δηλαδή ακόμη και όταν εκείνοι πήγαν να χτυπήσουν την τράπεζα, οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν, τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία και μετά τους κυνήγησαν.
1: Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, ξέραν τον τρόπο.
0: Άρα τους έβλεπαν που πήγαν και λίστεψαν την τράπεζα στην Τηφορέα.
1: Όχι, ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους εδώ της ποιότητας ότι...
0: Άρα δεν τους παρακολουθούσαν. Γιατί ή τους παρακολουθούσαν και ξέρουν τις κινήσεις τους ή δεν τους παρακολουθούσαν. Αν τους παρακολουθούσαν με βαρύ οπλισμό να μπαίνουν και να είναι αντιμέτωποι με πολίτες, μπορεί να είναι μέρος της τακτικής. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λέω επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έτσι.
1: Για να είμαι σαφής. Ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς εδώ της ποιότητας ότι έχει γίνει μια ληστεία σε τράπεζα. Όταν έμαθαν τις λεπτομέρειες, επειδή παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και ξέρανε τον τρόπο δράση από προηγούμενες
0: ληστείες. Κατάλαβαν ότι είναι αυτοί.
1: Εξέτασαν τον τρόπο διαδρομής που ακολούθησαν, δηλαδή τον ορεινό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο. Έναν δρόμο που, όπως μας λέγανε κάτι και τις περιοχές, ακολούθησαν παλαιότερα και άλλοι ληστές. Προκειμένου να διαφέρουν από τους αστυνομικούς, είναι πως ξέραν ή υπολόγιζαν μάλλον.
0: Και οργάνωσαν έτσι τη σύλληψή τους.
1: Πώς θα κινηθούν και οργάνωσαν τη σύλληψή τους.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγγελη, να είσαι καλά. Να ακούσουμε έναν μάρτυρα. Νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά που λέει για το τι έζησαν εκεί οι υπάλληλοι και όσοι βρέθηκαν στην τράπεζα.
2: Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, δεν μου μιλάει κανένας. Βλέπω τους υπαλλήλους όρθιους και σκυμμένους και θλιμμένους σε μια στάση, πού να πω, μελαγχολική. Λέω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Και ένας που ήταν δίπλα μου και είχε ένα πιστόλι εννιάρι στο χέρι του, δεν το είδα στην αρχή. Μου λέει ληστεία, κύριε. Τι θα πει ληστεία, ρε καλό παιδό, του λέω. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Λέω Έλληνας είσαι, μωρέ. Δεν μου απάντησε. Κάτσε κάτω και μην μιλάς, σας είπα, είναι ληστεία. Φορούσε ένα καπέλο, τζόκι που τα λέγαμε, και μια μάσκα από αυτή που φοράμε για τον κορονοϊό. Ήταν τόσο κοντά που έβλεπα όλα τα χαρακτηριστικά, δεν είχε φορούσε και μάσκα παραλλαγής. Άκουγα έναν άλλον που ήταν στην πόρτα, που μιλούσε με κάποιον άλλον προφανώς εξωτερικά και του έλεγε αργούμε, όχι, δύο λεπτά ακόμα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά ήταν κατέβει στο υπόγειο ο διευθυντής με τους δύο ληστάς και είχαν να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει χρονοκαθυστέρηση. Και άκουγα ακόμα που έλεγε, βλέπεις αλφα-μη προφανώς αστυνομία. Δεν βλέπω. Μετά κάποια στιγμή του λέει έρχονται. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω από το υπόγειο να ανεβαίνει ο διευθυντής της τράπεζας με τα χέρια σηκωμένα και μπροστά και πίσω δύο από τους ληστές με μάσκες παραλλαγής πλέον. Δεν ήταν. Ο ένας ήταν μια γυναίκα και ο άλλος ήταν άντρας. Αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Και βλέπω και ένα ούζι πορτεταμένο.
0: Πάρα πολύ περιγραφικός ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπος εκεί με τους ληστές. Τη ληστεία, του λέει, κύριε, ο κακοποιός, τι θα πει ληστεία, ρε καλόπαιδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης.
3: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα, όπως είδατε.
0: Αυτά λοιπόν με τη ληστεία στην Τηφορέα, τη ληστεία της τράπεζας. Τώρα περνάμε στον χώρο της διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί και χθες είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με αυστηρό ύφος ο κύριος Γεραπετρίτης πήγαινε εκεί να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
4: Καλό μας μέρη, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
0: Α, ήταν και Ουκρανός.
4: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το συγκεκριμένο θέμα εχθές, όπως είπες και εσύ, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συνεδρίαση που ήταν στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της έρευνας, την οποία την έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια περιστατικά χωρίς απάντηση, προχωρώντας στα αναγκαία διαβήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις ένοπλες δυνάμεις, ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό, προκειμένου να σταλεί μετά στον εισαγγελέα. Mm. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.
0: Ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό, αλλά μας είπες ότι και σε διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα προτίθεται να κάνει και άλλα
4: θα
0: πράγματα.
4: Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελινίκου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Δένδια. Μάλλον εγώ θα γίνω ο Δένδια σε προκειμένου. Το USV, δηλαδή το θαλάσσιο ντρόουν, αυτό λέει ο κύριος Δένδιας εκεί στις Βρυξέλλες, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλήματα.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Φέτος να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Με όλο αυτό το πρίσμα των ειδήσεων, των τελευταίων εξελίξεων που σας ανέφερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
19: Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε τόσο την πλευρά του Ισραήλ να συγκαλεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο βέβαια και μια αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι Αμερικανοί λένε πως το Ιράν διαπιστώνουν ότι δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης είτε μιας διευρυμένης επιχείρησης ή ακόμη και την επανάληψη χτυπημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, ενώ υπάρχουν ακόμη εισηγήσεις που ζητούν να δοθεί κι άλλος χρόνος στη διπλωματία. Την ίδια ώρα βεβαίως και η Τεχεράνη δείχνει να αλλάζει στάση ουσιαστικά, να μεταβαίνει σε μια πιο επιθετική ρητορική τουλάχιστον. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, ο Ιμπραήμ Ριζάι, είπε ότι αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τα χτυπήματά τους στο Ιράν, τότε το Ιράν θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90%. Και εδώ είχαμε χθες αργά το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι εισηγήσεις βεβαίως και εδώ είναι για ανάληψη κοινής δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, ακόμη και τα στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ αλλά και ευρύτερα στο Ιράν. Όλα κρέμονται πια από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε πως θα πάρει ή λίγο πριν ή λίγο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πολλές φορές ακούσει για πιθανή εμπλοκή των Εμμυράτων, που φαίνεται πως πράγματι είχαν προχωρήσει σε κάποια πλήγματα στο Ιράν, δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πια η Μέση Ανατολή.
0: Την κατάσταση που έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή, όπως λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης, με τους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος για την επανέναρξη των πολεμικών επιχείρησεων και το Ισραήλ, όπως ακούσατε, να βρίσκεται με το δάκτυλο στο σκανδάλι. Χθες, περίπου τέτοια ώρα, είχαμε ακούσει τον κύριο Δένδια να αναφέρεται στην ισχυροποίηση και στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από το συνέδριο της Νέας, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον εξής τρόπο.
20: Η αεροπορία μας ήδη έχει
19: υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδου δηλώσει δεν ακούγονται καλά στην άλλη πλευρά. Και έχουμε ήδη αντιδράσει. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη και μα περιμένει. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτέ οι δηλώσει ήρθαν στο προσκήνιο εδώ στην Τουρκία με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδε να αναφέρονται στι δηλώσει, λέγοντα ότι το σχέδιο τη Ελλάδα μέσω του Ισραήλ θα χτίσουν, λένε, το πιο ισχυρό στρατό της ιστορίας τους. Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή, λέει, το τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπές. Και αναφέρεται αναλυτικά στην αγορά των Ραφάλ, στην εξυγχρονισμό των F-16, την έλευση των F-35. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, κοιτάξτε, έχουμε Μάιο του 2026 και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν θα καταφέρει να πάρει F-16, αν θα καταφέρει να πάρει F-35, ενώ η Ελλάδα περιμένει σε 1,5 χρόνο από τώρα τα πρώτα F-35. Και αυτό είναι ζήτημα. Σε παρόμοιο κλίμα ήταν και το πιεσμό δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, που λέει ότι ο Δένδιας ονειρεύεται το ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την ιστορία και αναφέρεται στα αναλυτικά στα προγράμματα και των φρεγατών και καταλαβαίνετε μετά το κλίμα για τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει και στέλνει μηνύματα η Τουρκία προς την Ελλάδα.
0: Το νόμο για την γαλάζια πατρίδα, αυτό εκεί αναφέρεσαι, Μανώλη.
20: Πολύ σωστά. Διότι φαίνεται ότι διαβάζει την Ελλάδα να ισχυροποιείται και στρατιωτικά, να ισχυροποιείται πάρα πολύ, αλλά επειδή υπάρχει ο παράγοντας του Ισραήλ, θεωρούν ότι υπάρχει μια απειλή που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προειδοποιητικό. Και αυτό νομίζω συνέβη με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι, και όπως ανέφερες εσύ στην ανάλυση σου, το διάβασα και στην Καθημερινή, δεν είναι κάτι, μάλλον πιθανολογείται με αλφαγιώτα, ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε και άμεσα, αλλά είναι ένα χαρτί που έβγαλε στο τραπέζι η Τουρκία, προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
20: Θα είναι πάντα στο σιρτάρι, πολύ σωστά. Και όπως αναφέρει η εφημερίδα Γενίσα ΦΑΚ, λέει, η σημαντική λεπτομέρεια που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, η πιθανή λεπτομέρεια είναι εξής. Θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο η εξουσία να αυξήσει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία τώρα είναι 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, λέει η εφημερίδα. Είναι σαν μια εξουσιοδότηση, το να μπορείς να πεις πατάω το κουμπί όποτε θέλω, αν και δεν το έχει πατήσει ακόμα. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας, οικοδόμηση αποτρεπτικής ισχύως. Είναι μια ουσιαστική αντίδραση στην Ελλάδα, η οποία φέρει με επιμονή τη θέση των 12 μιλίων, εξοπλίζοντας το Αιγαίο. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα, λέει η Γενή Σαφάκ, προς όσοι επιθυμούν να ανατρέψουν το status quo στο Αιγαίο. Έτσι θα είναι το νέο status quo. Ελπίζω να πάρουν το μήνυμα, λέει, αρθρογράφος της εφημερίδας. Και νομίζω στα ίδια πλαίσια που διαβάσαμε και εμείς τα πράγματα.
0: Ναι. Και πάντοτε το Ισραήλ στη ρητορική της Τουρκίας πια με την Ελλάδα κολλάνε και ένα Ισραήλ.
20: Και ένα Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είναι εδώ. Το Ισραήλ είναι στα ελληνικά νησιά, δηλαδή με τα ραντάρ του, με τα οπλικά συστήματά του. Το Ισραήλ είναι στην Κύπρο, με στρατιωτικές βάσεις που τις χρησιμοποιεί και είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αλλά και η Ελλάδα είναι παντού. Με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, με τα οπλικά ζητήματα στην Κύπρο, όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι ζητήματα που πρέπει, κάτι πρέπει να αλλάξει μετά τον πόλεμο του Ιράν. Αν δεν αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε στο ρεπορτάζ μας ότι η Τουρκία θα κάνει οποιοδήποτε βήμα, ξεκινώντας από το διπλωματικό, για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.
0: Απλά να προσθέσω, για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ότι πριν από λίγες ημέρες γερουσιαστές και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι έφεραν νομοσχέδιο, προτείνουν νομοσχέδιο για την υποστήριξη των ΗΠΑ σε λιμάνια και στρατηγικές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου ως μέρος του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όπου έχουν μέσα τις υποδομές αυτές της Ελλάδας, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της Αιγύπτου, δεν έχουν την Τουρκία. Παρακάμπτει αυτή η διαδρομή πλήρως την Τουρκία.
20: Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει και η Τουρκία. Βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεται σε αυτό. Από την άλλη, η Die Welt, τη Γερμανία, γράφει ότι οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους Typhoon και αυτόν τον Γερμανό που δεν είναι έτοιμος ακόμα, προφανώς θα τον χρηματοδοτήσουν για να κατασκευάσουν.
0: Ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για τουρκικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, λες.
20: Και δεν το γράφει τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το γράφει η γερμανική Die Welt.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που...
20: Νομίζω είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
20: Επειδή αυτή τη στιγμή η προτίμηση είναι για τα γαλλικά όπλα,
0: ναι, ναι, ναι,
20: και τα ιταλικά, νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτή είναι βέβαια η ταπεινή μας άποψη. Ναι. Ελπίζω να κάνουν λάθος.
0: Είναι μια περίοδος σποράς για τα υποβρύχια αυτή. Και...
20: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
20: Καλό
0: μισθό. Ο Μανώλης Κωστίδης. Προσπαθούμε, μάλλον ο Μανώλης το κάνει, εκείνος έχει τη γνώση, να βάζει ψηφίδες σε όλη αυτή την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου για να γνωρίζουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και ήταν το πρωί στο Sky.
1: Για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αλακάρ το διεθνές δίκαιο. Όταν γινόντουσαν οι μεγάλες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος? Γιατί ήθελε το Αιγαίο να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς, μια ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Τουρκία εξακολουθεί να αισθάνεται ότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος. Με το τουρκολιβικό η Τουρκία είπε τελειώσαμε με την Ανατολική Μεσόγειο, μας έχει μείνει μόνο το Αιγαίο. Δίκιο. Είμαστε όμως και σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δυστυχώς βρίσκεται από μια απαξίωση παρακμή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Action.
21: Κάθε τι που κάνει η Ελλάδα, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Είτε είναι αυτές οι τριμερείς συμμαχίες, είτε είναι οι εξοπλισμοί, δήθεν απειλούν την Τουρκία, δήθεν περικυκλώνουν την Τουρκία. Είναι γνωστές δικαιολογίες της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση ή για να δικαιολογήσει την ένταση που προκαλεί ή τις επιθετικές ενέργειες και προκλήσει.
0: Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο διοικητής της ΑΔΕ, παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κύριος Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1 δισεκατομμύριο 166 εκατομμύρια στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
22: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
0: Το πάρτι τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ που έχει αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
23: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε, εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ, τι σημαίνει αυτό, χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
0: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ αυτό που θα ακούσουμε.
2: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία. σήμερα καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
3: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Φουλαρίνος, να ξέρεις.
0: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, χθες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο.
3: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τη λες και προεκλογική.
3: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση
0: η οποία...
3: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
0: Η οποία θα γίνει.
3: Κοίταξε.
0: Ούτε Μάρτιο ούτε Σεπτέμβριο.
3: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
0: Mm-hmm. ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
3: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πύχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
3: Λοιπόν, δεν προλάβαινα να γράφω, όπως καταλαβαίνεις, ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνο μας, στους συναδέλφους και ετοιμαζόμουν για τηλεόραση.
0: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβηνες καμία απουσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί.
3: Κοίταξε, ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Ψυχογιό. Βεβαίως, ήταν και ένας βουλευτής από την αριστερά, ο κύριος Ζωσγιούρ εκεί πέρα, στην Ρεματιά χθες στο Χαλάνδρι. Είδαμε και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, που βεβαίως δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά της, αλλά καταλαβαίνει κανείς από τις τελευταίες.
0: Όταν πηγαίνει σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα, την έφερε ο δρόμος και σταμάτησε στο Χαλάνδρι να δει τι γίνεται.
3: Είδαμε το Διονύση τον Ντεμπονέρα, το Γιώργο το Βασιλιάδη βεβαίως που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένας δυο.
0: Τον κόσμο, εντάξει.
3: Υπήρχε πολλοί κόσμος, υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα, η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
0: Ωραία. Και ο
3: Καντάρης.
0: Ωραία. Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, από πολιτικούς του αντιπάλους, εχμηρές, ιδιαίτερα εχμηρές. Η αντιδράση είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν στο One, θα τον ακούσουμε τώρα, όπως και την κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ήταν στο Sky, η κυρία Αναστασίου. Ναι, εδώ ήταν, στο στούντιο του Sky. Οπότε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Αναστασίου. Γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, το Πασόκ, το χώρο δηλαδή που κατεξοχήν καλύπτει στο ρεπορτάζ σου. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγμα. Πρώτα όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ.
4: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
5: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
6: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
0: Αυτά είπε, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα, και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
3: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη συνεδρίας, η κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρία αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες, κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών, να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία, να το προσέξει. Αυτό δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη, και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας, ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη. Οπότε αφορά τις ζωές μας. Δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν. Είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνει σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
8: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
24: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
8: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
25: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
26: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσά τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
7: Αυτά από την Deutsche Welle. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
9: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα? Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
7: Ένα και τέλος.
9: Στην Ισπανία, ο νικητής παίρνει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε και ώρας δηλαδή.
7: Ναι.
9: Παρασκευή και Κυριακή την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, της σωτηρίας μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε η ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά, το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα, στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία, όπως καταλαβαίνουμε.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
27: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
28: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
29: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
27: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
28: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
29: Φοβάμαι!
28: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
27: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
28: Μπράβο!
29: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
15: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
19: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
21: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
22: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
21: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
22: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
21: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
22: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
18: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Κορίτσια, είχαν αφήσει σημείωμα. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποιήσε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο, πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19-24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο χέρι και αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 39 ατόμων. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πριτανητή Σασοέ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους. Όπως είπε ο πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που είχε εισβάλει στο γραφείο του Πρίτανη. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, έκανε γνωστό στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Είπε ότι πρόκειται περίπου για 330 οδηγούς. Άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε επίσης γνωστό ότι από σήμερα θα κυκλοφορεί ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ. Όπως είπε ο Υπουργός, μόλις ενταχθούν όλοι οι ανακαινισμένοι σειρμοί στο τέλος του 2026, η συχνότητα των δρομολογίων από τα σχεδόν 9 λεπτά που είναι σήμερα θα πέσει στα 5 λεπτά. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε νωρίτερα υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει το Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Στάρμερ τόνισε πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Σοβαρή αλλά σταθερή εκτός κινδύνου κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζουν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Σκάι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζουν Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
30: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάμε?
0: Πολύ θα θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι όσο πιο χαροπά γίνεται, αλλά δεν το βλέπουμε όλα.
1: Γιατί,
0: αυτά.
1: Γιατί τι έπαθες?
0: Από τι να ξεκινήσω?
1: Καλά, και
0: όλα
1: πάντα είναι δυσάρεστη.
0: Έχουν γίνει από το πρωί, δηλαδή κάπου όπα. Έλεος, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, δεν έχεις να πεις.
0: Όχι, έχω τι να πω, αλλά... Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε φυσικά Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ να τα κάνουμε όλα, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας όσο γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή η υπόθεση με την Ηλιούπολη, τι να πω, εμένα μας έχει όλους στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και τι έγινε. Αναφέρομαι στα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, από την Ταράτσα πολυκατοικίας. Ανέβηκαν από ό,τι φαίνεται στην πολυκατοικία, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Υπάρχει μία μαρτυρία, γιατί ακούσατε αρκετά και πριν στο μαγκαζίνο με το Σπύρο, ότι λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. Δεν τα είχαν δηλαδή οι ίδιες στο σπίτι, γιατί είχαν πάει στο σπίτι μίας εκ των δύο. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος από την πτώση τους. Πήγαν δηλαδή, ζήτησαν τα κλειδιά, ανέβηκαν πάνω, τους είπε εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε, ξέρετε που είναι. Δεν πρόλαβε η γειτόνισσα να κάνει 5 βήματα και ακούει τον μπαμ.
1: Ναι, απόλυτα σχεδιασμένο δηλαδή, να το κάνουν. Ναι, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς
0: έγινε. Μοιάζει με αυτοχειρία τώρα από τα πρώτα στοιχεία. Εκεί πάει το μυαλό όλων μας, αλλά καταλαβαίνω ότι όλα ελέγχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ας μην βγάλουμε εμείς γρήγορα συμπεράσματα.
1: Τι άλλο είναι, η αστυνομική σπίση λένε κάτι άλλο, όχι.
0: Όχι.
1: Εκεί πάει το μυαλό όλων.
0: Κοίτα, ναι, τώρα δεν ξέρουμε αν τα κορίτσια ήταν στο σχολείο. Είναι 17 ετών. Δεν ξέρω αν ήταν στο σχολείο πριν, γιατί ήταν φίλες από το σχολείο και πήγαν στο σπίτι της μίας εκ των δύο. Τελείωσε το σχολείο και πήγαν, δεν είχαν πάει στο σχολείο. Υπήρχαν ενήλικες μέσα στο σπίτι, οι γονείς δηλαδή του κοριτσιού. Ναι. Ήταν μέσα στο σπίτι πριν τα κορίτσια ανέβουν στην ταράτσα.
1: Κάτι πληροφορίες που λένε για τέτοιο, για τις επανελείς εξετάσεις, ήταν πολύ αγχωμένα τα παιδιά και τα λοιπά, και έχουν γράψει κάποιο σημείωμα. Προφανώς όλα αυτά ελέγχονται. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί. Έχει γίνει πριν από λίγες ώρες και τώρα μαθαίνουμε πράγματα. Για να μην πούμε όμως, γιατί ένα παιδάκι χάθηκε. Και ένα μικρό παιδάκι παχάθηκε, πραγματικά. Μην αρχίσουμε και λέμε.
0: Και το ένα δίνει μάχη για τη ζωή της.
1: Και το ένα δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ δεν χρειάζεται να το σκυλέψουν οι καλοί συνάδελφοι μας. Ναι. Δηλαδή, ας σεβαστούμε τους γονείς. Οι γονείς θα περάσουν ό,τι να περάσουν.

0: Όχι, γιατί σας λέμε ότι είναι η μέρα σήμερα πολύ βαριά.
1: Γιατί?
0: Εμένα με σόκαρε και το άλλο περιστατικό που είχαμε στο Αριστοτέλειο.
1: Ναι.
0: Νομίζω τέτοιο βίντεο δεν έχουμε ξαναδεί. Για όσους τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας και δεν έχετε παρακολουθήσει τι έγινε, είχαμε μια άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα στα χέρια και πυρσούς σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακούστε μόνο τη στιγμή της επίθεσης. Εδώ είναι όταν πια έχουν μπει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, σηκώνουν τα ρόπαλα, έχουν ανάψει φωτιές με τους πυρσούς και βαράνε. Θα ακούστε, είναι, σου σηκώνουν τη τρίχα ακούγοντάς το. Βαράνε στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, στο σώμα, όπου βρουν για αρκετή ώρα. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να είχαμε καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο.

0: Πραγματικά είναι αποκαλυπτική. Δεν το έχουμε ξαναδεί όπως το βλέπουμε σε αυτό το βίντεο.
1: Ναι, είναι
0: και ξέρεις ότι πάντα προσπαθούμε εμείς εδώ να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο πώς διαβάζουμε τα γεγονότα και πώς τα ερμηνεύουμε. Αλλά εδώ το βίντεο τα λέει όλα. Όταν έχεις πάει και χτυπάς έναν άνθρωπο που έχει πέσει στο έδαφος με το ρόπαλο στο κεφάλι, mm-hmm. το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο τραυματισμένος συμβαίνει από τύχη. Όχι επειδή εσύ δεν ήθελες να σκοτώσεις, ήθελες. Γιατί ακούτε τις κραυγές και ακούω και κορίτσια εντωμεταξύ. Ακούω και τις κραυγές κοριτσιών ανάμεσα στα θύματα που δέχονται την επίθεση. Μπορεί να είναι και κορίτσια που βρίσκονταν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και ζητούσαν βοήθεια. Και για να το κάνουν ακόμη πιο κόλαστο το σκηνικό, είχαν ανάψει και τις φωτιές. Δηλαδή δεν έφτανε που είχαν τα ρόπαλα και άνοιγαν κεφάλια.
1: Φωτιές, ακριγόνα, ναι. Αποφάσισαν να το κάνουν ντουκανονικό. Και έχουμε τραυματίσει, έχουμε και προσαγωγές. Και αυτό είναι το ντοκουμέντο που ακούμε προφανώς από την ώρα της επίθεσης. Είναι χουλιγκανική επίθεση. Έτσι συμβαίνουν πάντα στις επιθέσεις των χουλιγκάνων. Και το κακό είναι ότι τα παιδιά αυτά νοσηλεύονται. Έχουμε βγάλει μια. Σύνοδος Πριτάνων έχει βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία. Τώρα το πάει αλλού, το πάει στους πανεπιστημιακούς κυρίως και λέει ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά, λέει, τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα κτλ.
0: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, τίποτα.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Είναι άλλη μια ανακοίνωση. Ναι. Είναι άλλη μια ανακοίνωση με δύο παραγράφους που τη βγάλανε τυπικά. Απλά για να βγάλουν μια ανακοίνωση ναι. για τις επιθέσεις εναντίον πανεπιστημιακών και τη βία στα πανεπιστήμια. Εδώ αυτό θέλει δράση.
0: Ο Πρίτανης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα
1: τι να κάνει,
0: εδώ.
1: Τι να κάνει.
0: Όταν 20 άτομα, 30, πόσοι είναι, ούτε ξέρω, μπαίνουν μέσα από την είσοδο, μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο, με κράνη και μαύρα ρούχα, μαυροντυμένοι μπαίνουν πάντα αυτοί όπως καταλαβαίνετε, με ρόπαλα στα χέρια, τι να προλάβει να κάνει ο Πρίτανης. Ο Πρίτανης κάλεσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, είχε ήδη πέσει στο ξύλο.
1: Τι να προλάβει,
0: δεν είχε κανένα νόημα.
1: Να μπει στη μέση, φώναξε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, κάνει προσαγωγές.
0: Πάντως, συγγνώμη, αλλά ρόπαλα βλέπουμε εδώ να κρατούν οι ακροαριστεροί. Ρόπαλα με ρόπαλα έχουμε δει κι άλλους από την άλλη πλευρά.
1: Μα,
0: δεν πάω τώρα να τα ζυγίσω, αλλά τα άκρα έτσι λειτουργούν με ρόπαλα. Όπως είδαμε σήμερα να συμβαίνει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Σε λίγες μέρες τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Κάποια από αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες θα περάσουν στο Αριστοτέλειο.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα βλέπουν αυτές τις εικόνες.
1: Και βλέπουν αυτό. Και αύριο υποτίθεται θα ψηφίσουν για τις φοιτητικές παρατάξεις για έναν απαρχαιωμένο πια θεσμό και απαξιωμένο θεσμό. Απλά για τη μάχη των εντυπώσεων. Για να λέει ο καθένας ότι κέρδισε τις φοιτητικές εκλογές. Αντί να κάνουν κάτι σοβαρό για τα πανεπιστήμια τους και να πετάξουν έξω αυτά τα παράσιτα. Γιατί μιλάμε για παράσιτα.
0: Τα οποία δεν ξέρω αν έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο.
1: Τις περισσότερες φορές δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Απλά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μπουκάρουν απλά.
0: Δηλαδή στα πανεπιστήμια, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που πηγαίνουν με ρόπαλα και φωνικά όπλα.
1: Μικρό ποσοστό αυτών. Μικρό ποσοστό αυτών είναι και φοιτητές. Πολύ μικρό ποσοστό.
0: Τάσος λέει άμεση κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια μας κοτέτσια.
1: Από το στόμα σου και στο δέντρο αυτή.
0: Να σου πω, εγώ δεν συμφωνώ πάντως ότι οι φοιτητικές παρατάξεις είναι εκείνες που έχουν προκαλέσει.
1: Όχι, αλλά δεν έχουν δράσει όπως είχαν παλιότερα.
0: Όχι.
1: Παλιότερα φοιτητικές παρατάξεις. Και δεν λέω στη γενιά.
0: Εγώ λέω για το γεγονός του.
1: Καλά, γι' αυτό δεν μπορεί να μείνουν καμία ευθύνη, όντως. Αλλά μόνο ότι ήταν χρωματισμένοι τα φοιτητές σε ΑΚ. Εντάξει, οκ, ναι, so what. Δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Οι φοιτητικές παρατάξεις παλιά είχαν δράσει και στο πανεπιστήμιο τους. Έκαναν δουλειά στο πανεπιστήμιο τους. Δηλαδή βοηθούσαν να γίνει καλύτερο το πανεπιστήμιο. Όχι τις εποχές των εκδρομών στη Μύκονο. Λίγο παλιότερα. Βοηθούσαν. Μετά άλλαξε το σύστημα. Πήγαν εκδρομές στη Μύκονο και τα πάρτι κτλ. Και μετά απαξιώθηκαν τελείως.
0: Μ' αρέσει πολύ που ανοίγει πάντως η συζήτηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη και την πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Τι πια.
0: Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε προαναγγείλει, μάλλον είχε εξαγγείλει αυτή η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Έφεραν την υποτίθεται την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά βγήκε ο Μηταράκης και πήγε τους έφηπους, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η έφηπη.
1: Τι ωραίο, ναι.
0: Μετά όλο αυτό, όπως καταλάβαμε, δηλαδή τίποτα καταστράφηκε
1: επί
0: γενέσου του όπως αντιληφθήκαμε και τώρα ξανασυζητάμε για το τι θα έκανε η πανεπιστημιακή αστυνομία αν ήταν εκεί. Μάλλον όλο το σχέδιο της πανεπιστημιακής αστυνομίας ήταν λάθος όπως καταρτίστηκε από την πρώτη στιγμή, οπότε τώρα είμαστε εδώ 3-4 μήνες πριν τις εκλογές να λέμε ρε παιδιά, αυτό για την πανεπιστημιακή αστυνομία που είχαμε πει τότε, τι έγινε.
1: Άναγια σου, το μόνο που κατάφεραν είναι να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια άνετα για να λύνει τέτοιες καταστάσεις. Μπήκαν τα ΜΑΤ και έλυσαν την κατάσταση. Αυτό γίνεται. Και συνήθως οι προσαγωγές μπορεί να είναι και σε άσχητους ανθρώπους. Γιατί δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Αυτοί μπαίνουν, χτυπάνε, φεύγουν. Δεν κάθονται και πιούν καφεδάκι και λένε θα έρθει η αστυνομία σε λίγο να δούμε τι θα γίνει.
0: Λέει τώρα ο Γιάννης ότι από προσωπική εμπειρία και ειδικά στο απειθείτε φοιτητές που στοχοποιούν η αντιεξουσία.

0: είναι αντίστοιχα κουμάσια, λέει. Δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχα κουμάσια, ποιοι είναι κλπ.
1: Εμένα... Άρα τι δικαιολογεί το ξυλό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέει αυτό. Mm. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι ο Γιάννης δεν θέλει να δικαιολογήσει το ξυλό.
1: Όχι,
0: ελπίζω
1: ναι.
0: Δηλαδή. Αλλά το γεγονός ότι μπαίνουν μέσα οι τύποι με τα ρόπα, αλλά με ξεπερνάει. Mm. Δηλαδή, δεν είναι πηγαίνω στο τραπεζάκι της αντίπαλης παράταξης
1: ναι.
0: Και κάνω μία φασαρία ή φωνάζω δύο συνθήματα, πετάω και δύο τρικάκια και έφυγα.
1: Mm.
0: Οι άλλοι έχουν πάρει τα ρόπαλα, πηγαίνουν εκεί έτοιμοι. Μιλάμε για στρατό κανονικό.
1: Το συζητάμε εμείς το θέμα όπως το συζητάμε εμείς στα παιδιά της αλλαγής, όπως το ανοίγουμε πάντα το θέμα. Υπάρχουν όμως κάποιοι γονείς που ανησυχούν πάρα πολύ. Και λένε το παιδί μου, εγώ το έχω στείλει στο Απιθύτα, σε ένα τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Το έχω στείλει να σπουδάσει και μπορεί να είναι με μια παρέα αυτή την ώρα. Τι σημαίνει να είναι ακροαριστερή, μπορεί να γουστάνε με την παρέα και θα τις την πέσουν κάποιοι με ρόπαλα και δακρυγόνα και θα κινδυνεύσει και θα πάει στο νοσοκομείο και θα κινδυνεύσει η ζωή του. Μετά σου λέει άλλος, εγώ τι μέτρα να πάρω γι' αυτό. Τι μέτρα να πάρω. Το έχω αφήσει το παιδί μου, σαν τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Θυμάστε λόγια τα καλά που έχουν υποθεί. Ο Γαβρόγλου λέει, έλεγε.
0: Καλά, τα έχει
1: για Ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν πει όλοι οι υπουργοί παιδείας έχουν πει μια παρόλα ωραία. Πραγματικά μια παρόλα ωραία. Και κάθε υπουργός παιδείας που σέβεται τον εαυτό του έχει κάνει τη δική του εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η οποία συνήθως είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί έρχεται ο επόμενος υπουργός και το αλλάζει όλο ή δεν κάνει τίποτα. Ας πούμε για τα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση, όπως είπες, είχε σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία. Τώρα θα απολογηθεί και γι' αυτό.
0: Σας έχει αγγίξει πάρα πολύ ιστορία με τα 2-17 χρόνια κορίτσια από ό,τι βλέπω. Τα μηνύματά σας. Ναι, αυτές είναι οι μέρες που πολλά παιδιά του λυκείου δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις. Οπότε καταναλώνουν και τις απουσίες της χρονιάς. Οπότε μπορεί τα κορίτσια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην τρίτη τάξη του λυκείου, 17 ετών, μπορεί να μην είχαν πάει στο σχολείο. Σπαράζει η ψυχή μας, λέει.
1: Ναι.
0: Λέει η φίλη μας η Αγγέλα, και η δική μας ψυχή πραγματικά σπαράζει. Γιατί μιλάμε για δύο παιδάκια τα οποία ήταν τώρα στο ξεκίνημα τη ζωή τους. Δηλαδή τελείωναν το σχολείο και μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν σε όποιους δρόμους ήθελαν. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, οπότε γι' αυτό και εμείς είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σκέψου όμως τώρα τι γίνεται σε... Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την οικογένεια. Ναι. Αν ήταν δηλαδή οι γονείς εκεί, αν υπήρχε κάποιος ενήλικας εκεί ή αν ήταν μόνο τους τα κορίτσια.
1: Μου βάλανε και την ιδέα πως είναι κάποιο challenge. Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα πολλά μπορούν να υποθούν, ας μην τα λέμε έτσι.
1: Όχι, μου βάλαν
0: γιατί...
1: την ιδέα άνθρωποι
0: δεν
1: που τα ξέρουν αυτά. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα τι ισχύει. Θα μάθουμε επίσημα από την αστυνομία τι γίνει, που θα κάνει και τις σχετικές έρευνες. Αλλά μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ναι, φαίνεται
1: το έχουμε δει
0: ότι είχαν αφήσει πάντως σημείωμα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι,
1: ναι,
0: αυτό λένε οι τελευταίες.
1: Υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο έχουν αφήσει και λένε η μία κοπέλα λέει για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Για το άγχος των Πανελλήνιων.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν βγει, γιατί έχουν μιλήσει και αρκετοί αυτόπτη, όπως καταλαβαίνετε, αυτόπτης μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο. Το σημείωμα δεν ξέρουμε τι ανέφερε. Λες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να αναφέρονται και στην αγωνία που είχαν λόγω των Πανελληνίων. Πολλά θα υποθούν. Τώρα η περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποκλειστεί γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών αρχών και προφανώς οι πάντες σοκαρισμένοι, όπως είναι απολύτως λογικό.
1: Αυτό που σου λένε, γιατί διαβάζω στο ρεπορτάζ που έχει η Άρια Καλύβα, ο Δημήτρης Παπώτας και ο Βασίλης Ακουλέβα στο Newsit. Το έχουν ανοίξει το θέμα, το ψάχνουμε και αυτοί όπως καταλαβαίνουμε όπως όλοι. Και έχουν βρει κάποιες πληροφορίες παραπάνω για το σημείο με αυτό. Γι' αυτό το διαβάζουμε και σας το λέμε. Το μεταφέρουμε γιατί είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει ρεπορτάζ έτσι και το έχουν ψάξει. Όταν έχουμε κι εμείς προφανώς την εικόνα, θα σας πούμε περισσότερα. Αλλά το ότι αφήσαν σημείο μου, έχουν αφήσει σημείο. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει και κάτι ευχάριστο όμως, το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι σήμερα στις 10 το βράδυ όλοι θα είμαστε μπροστά στις οθόνες μας για να παρακολουθήσουμε τον υπερταλαντούχο superstar Πια Ακύλα.
1: Έτσι δεν γίνεται να παρακολουθήσουμε κάτι όμως.
0: Γιατί?
1: Με το ύφος αυτό που έχεις δεν γίνεται.
0: Δηλαδή τι να κάνω.
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, μπορώ να τα πω μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν πρέπει
0: για
1: να πάμε
0: έγινα.
1: Και στη Βιέννη.
0: Μπορώ να σου πω όμως το εξής. Ξέρεις τι μπορώ να σου πω.
1: Δεν πρέπει να πάμε και
0: κάτι
1: στη
0: Βιέννη. Που δεν ήξερες.
1: Γιατί κάποιοι περιμένουν να ακούσουν πράγματα από μας.
0: Ωραία, κάτι που δεν ξέρεις όμως. Η Φιλανδία.
1: Σκέψου, δεν ξέρω. Γενικά δεν ξέρω. Όχι, σκέψου, γενικά δεν ξέρω την Eurovision.
0: Η Φιλανδία ήταν όλο αυτό το διάστημα πρώτη, ναι, με διαφορά από την δεύτερη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εχθές ανέβηκε στη σκηνή για την πρόβα του ημιτελικού Ακύλας, βγήκε με τα πατίνια του, μπήκε μέσα στα δωμάτια, βρήκε τη Χοροζίδου, μπήκε στο δωμάτιο με τα λεφτά. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε και εκείνος και ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η Φιλανδία πέφτει, η Ελλάδα ανεβαίνει και είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς τα ίσα. Πρώτη-πρώτη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. 97% για τη Φιλανδία, 97% για το.
1: Δηλαδή
0: 97 και 97.
1: Θα κρυθούν από του ημιτελικού πια πολλά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, από τι εμφανίσει τη
0: Φιλανδία
1: εμείς.
0: Νομίζω είναι σήμερα.
1: Μαζί είμαστε σήμερα.
0: Μαζί είμαστε, ναι. Ναι.
1: Θα κρυθούν πολλά δηλαδή τι επίσημε εμφανίσει.
0: Και ξέρει τι έπαιξε ρόλο σε αυτό.
1: Όχι.
0: Θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Η Φιλανδία τα 30 δευτερόλεπτα που είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, ήταν το πιο εντυπωσιακό του κομμάτι. Εμεί του είχαμε δώσει το πιο αδιάφορο. Οπότε χθε με το που είδαν την πρόβα για τον ημιτελικό. Λένε, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ που κάνει ο Ακύλας. Δεν ήξερες πού να πρωτοκοιτάξεις.
1: Είναι υπερπαραγωγή βασικά. Γιατί μαθαίναμε, ανέβαινε κάποιος πάνω στο ΤΕ και απλά τραγουδούσε ή έκανε κάποια πράγματα με κάποια χορευτικά. Τώρα αυτό είναι υπερπαραγωγή που έχει κάνει στον Ακύλα.
0: Το τι πρόψε
1: Φωκάς
0: έχει.
1: Αυτό, Φωκάς,
0: Φωκάς, φυσικά. Ναι. Πριν τι πρόψε έχει. Τεχνολογία, LED, φώτα, αλλαγή σκηνικών. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, τρέχει με πατίνια, χορεύει. Ηθοποιεί που είναι μέσα στο ACT. Νομίζω καθόλου τυχαίο ο Φωκάς Ευαγγελινός για πρώτη φορά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετήριο. Σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
9: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 26410-91-760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Ένας από τους τραυματίες φέρει κάταχμα στο χέρι. Πριν από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι 39 προσαχθέντες. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι δεν μπορεί να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να σου πω κάτι, έχω πάθει ενθουσιασμό μικρού παιδιού. Θα μου πεις, όσοι μας ξέρετε, σου συμβαίνει πολύ συχνά. Ισχύει, αλλά δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πιανόμαστε για να χαρούμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε.
1: Πού να περάσει, εγώ... που θα περάσει.
0: Καλά τύχη. Τι να περάσει σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα γενιάσει.
1: Πού να το πάρει κιόλα.
0: Σήμερα δεν χρειάζεται
1: να κερδίσει την Eurovision. Έχουμε να περάσουμε πολύ δύσκολα εβδομάδα.
0: Να σου πω τι μου αρέσει. Χριστινάκη μου, καλά σα τι κάνετε. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι ένα παιδί που ξεκίνησε από μουσικό του δρόμου έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και συμπεριφέρεται. Δηλαδή όλη του η συμπεριφορά αλλά και η στάση του καλλιτεχνικά είναι σαν να λέει: παιδιά, εγώ ήρθα να το πάρω. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι λέτε, αλλά είμαι εδώ με την πιο επαγγελματική ομάδα, με Φωκά Ευαγγελινό. Είναι όλο λεπτοβελονιά αυτό που βλέπεις και πραγματικά γίνεται πάνω στη σκηνή χαμός. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκοιτάξεις, ρε παιδί μου. Να μην πω μπράβο. Να μην πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Φυσικά θα πούμε καλή επιτυχία.
0: Μην πάθετε τίποτα από τον πολύ ενθουσιασμό εσύ.
1: Καλή επιτυχία θα πούμε, φυσικά εννοείται. Δηλαδή έχω τρελαθεί. Περιμένω πώς και πώς.
0: Για πες.
1: Εγώ είχα
0: κάτι που να σε ενθουσιάζει σε αυτή τη ζωή.
1: Με ενθουσιάζει πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, είναι χαρούμενο.
0: Το περιμέναμε, μπράβο. Πολύ ωραίο. Φοβερό σχόλιο. Παρακατώ.
1: Επίσης είναι βγενέστατο παιδί και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Είναι πολύ καλό παιδί. Θα του πάρουμε μια πάστα. Εδώ πάει να σηκώσει η αγόρι μου τη Eurovision ολόκληρη. Καλά, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει με τις ελπίδες και έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής.
0: Δεν θα συμβεί αυτό όμως σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε. Εκτός αν μας τον καντεμιάζουν κάποιοι τύποι όπως.
1: Όπως.
0: Ένα που μου ήρθε σήμερα.
1: Στο χωριό, δεν ξέρω.
0: Πάμε στον καιρό. Γεια σας Χριστίνα.
2: Γεια σας,
0: λοιπόν. Μου κόβει τη χαρά έτσι, ρε φίλε. Τι νόημα έχει, πες μου.
2: Λοιπόν, να πούμε
1: τι
2: ότι.
1: Τι έπαθε τώρα από τον Ακύλα ξαφνικά.
2: Ότι σήμερα που είναι η πιο ζεστή μέρα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 31 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 30, 29 με 30 και τοπικά είδα και κάτι 31. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι θα είμαστε γύρω στους 29 βαθμούς στην Αττική, αλλά 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. 24 με 25. Από τα βόρεια δηλαδή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Και ακόμα περισσότερο θα πέσει Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα έρθει κοντά, για να έρθει μάλλον κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, που είναι γύρω στους 26 με 27 βαθμούς.
1: 26 με 27.
2: 26.
1: Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ζέστη έξω.
2: Έχει, ναι, βέβαια. Πού σου λέω, είναι όλοι σταθμοί 29 με 30 και είδα και 2-3-31.
1: Είναι πρώτη. Έχει την αίσθηση τη ζέστη τόσο πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι τόσο, ότι είναι η θερμοκρασία 35 βαθμούς.
2: Όχι, όχι, αλλά είναι η αίσθηση τη ζέστη, ναι, έτσι κάπως. Ωραία.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι αύριο θα είναι λίγο καλύτερα και ακόμη καλύτερα θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο τώρα στη Βόρεια Ελλάδα θα βρέξει κιόλα, από το μεσημέρι και μετά εννοώ. Θα βγάλει και καμιά καταιγίδα στα γύρω ορεινά. Αυτό. Και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα είναι κάπως περισσότερες οι βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια. Και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αν βρέξει κάποτε στην Αττική, θα είναι την Πέμπτη. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει και εδώ το μεσημέρο απόγευμα καμιά μπόρα. Mm-hmm. Παρασκευή, δυτικά και βόρεια. Το ίδιο και το Σάββατο. Δυτικά και βόρεια. Και την Κυριακή δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σάββατο θα βγάλει.
2: Δυτικά και βόρεια.
0: Θα βγάλει.
2: Της Ελλάδας, δυτικά και βόρεια. Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον και το ίδιο και την Κυριακή. Και την Παρασκευή, πώς να πω.
0: Κυριακή καθαρά.
2: Κυριακή, ναι, μόνο αν κάνει κάτι, αν έχει, όπως θα περνάει το χαμηλό, αν κρατήσει ακόμα λίγο μέχρι το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Στα νησάκια μας. Ναι. Η άλλη εβδομάδα πώς τη βλέπεις? Θα πάει, εννοώ, με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Όχι πολύ υψηλές, κανονικές.
0: Κανονικές.
2: Ναι. Και με αστάθειες πάλι θα έχει.
1: Αυτή την αστάθεια είναι δικαιολογημένη για την εποχή, έτσι.
2: Καλύτερη δεν γίνεται.
1: Α, μπράβο.
2: Για Μάιο μήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το συζητώ καν.
1: Τι λένε κάποιοι, ας πούμε, τον καιρό, μας τα έχει χαλάσει, μας τα έχει κάνει. Αυτός είναι ο καιρός.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Αυτό είναι το βασικό.
2: Έχει, ο Μάιος έχει αστάθειες, ρε παιδιά, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Πολύ, Χριστίνα, μας, να είσαι καλά. Να
0: την αγάπη μας. Καλή συνέχεια.

0: Να πούμε λίγο ότι έχει κίνηση στο αναδικό του Κηφισού, αρκετή κινησούλα θα λέγα. Δηλαδή έχει προβληματάκια στο αναδικό του Κηφισού, εδώ από χαμηλά από το Βετρουράλι στην ουσία μέχρι και Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Επίσης έχει Κηφισίας από Καντεχάκι προς Χαλάνδρη, η Μεσογείο είναι μια χάρα. Και το κέντρο έχει πολλή κίνηση, το κέντρο έχει αρκετή κίνηση. Περιφερειακή με το Προσήλιο πολύ κίνηση, λιγουλάκι. Και από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά θα βρείτε αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Ήρθε η φίλη μου να συζητήσω επιτέλους με έναν άνθρωπο, γιατί δεν βρίσκω αντικρισμά εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις.
2: Από μόνη μου ήρθα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις αντικρισμά.
1: Περισσότερο να ξέρεις,
0: ναι.
1: Μπορώ να συζητήσω με τον Άρη Πορτοσάλτη για την Eurovision.
2: Ναι.
1: Που όλη μέρα ασχολούμαστε.
2: Πας την Ατάς αυτό το θέμα, μπράβο.
1: Και γουστάρουμε και δυο παρά με σένα. Οπότε, Μαρία μου, πώς φαίνεται ο Ακύλας?
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Ευχαριστώ, ρε Μαρία, επιτέλους.
2: Μ' αρέσει πολύ, πολύ χαρούμενος, πολύ, πολύ ωραία αισιόδοξη πρόταση, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Και επίσης δεν έχεις καταλάβει, δυστυχώς.
0: Τι είπε?
1: Ναι, το είπαμε αυτό.
2: Καλό παιδί.
1: Εντάξει, ναι, το έχουμε
0: το ίδιο
2: φαίνεται
0: λέμε.
2: Να είναι.
0: Ναι.
2: Καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό αυτό το τραγούδι όσο φαίνεται εκ πρώτης. Η στίχη του, αν κάτσει κάποιος και τους διαβάσει προσεκτικά και τους ακούσει, μιλούν για τον υπερκαταναλωτισμό, απευθύνεται ένα νέο παιδί στην νεολαία και μιλά για το influence και τα social media και το πώς δημιουργεί σε νέα παιδιά αυτό μια προσδοκία ότι όλοι θα ζούμε μέσα στα σούς, τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα, και όλα αυτά τα λέει ένα παιδί που ήταν μουσικός δρόμου. Άρα αν δεν μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το mindset, δεν θα καταλάβουμε και τι πάει να κάνει ο Ακύλας απόψε.
2: Αυτή το πάει πολύ καλά.
0: Το έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέμα αυτό.
1: Δεν το έχω δουλέψει, ρε παιδιά. Ναι. Αυτονόητα λέω. Εμένα με συγκίνησε πολύ η προσπάθεια του Ακύλα.
0: Τα τραγούδια τη Eurovision τα βλέπω σαν χαζοτράγουδα.
1: Καθόλου.
0: Που απλά κάποια μας αρέσουν και κάποια όχι.
2: Να μην μπορώ να βάλω το βίντεο που το τραγουδάς όλο.
1: Ποιο? Το φερτό μου.
2: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Και το ξέρεις όλο.
1: Με συναδέλφους.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όχι, είναι πολύ
2: δύσκολο. Όχι, όλο όμως.
1: Είναι πολύ.
0: Μα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, και, και ακουστικά με μια κιθάρα η Μαρία το είπε όλο,
1: Έπαιξα
0: και όχι με μηχανήματα και σόου, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Η αυτοπεποίθησή του πάνω στη σκηνή είναι παρμιώδης, έτσι.
2: Και ο τρόπος γενικά που δίνει στις συνεντεύξεις, που κινείται εκεί στο χώρο. Νομίζω και χθες το έχει δει και απλά. Όμορφα ο εαυτός του.
1: Ναι.
2: Ότι εντάξει, ρε παιδιά, δεν θα πάμε να πάρουμε και τον Νόμπελ, αλλά πολύ ωραία που σηκώνει τις πλάτες του τη χώρα. Σε ένα διαγωνισμό χαράς. Και γιατί όχι.
1: Και η απεύθυνση
0: και μη καβαλημένος. Ναι.
1: Η απεύθυνση στη μαμά.
0: Αυτό συγκινητικό, εντάξει. Αλλά φαίνεται μη καβαλημένος μέχρι τώρα που μιλάμε.
2: Φαίνεται
0: δεν
2: μη καβαλημένος.
0: Φαίνεται, λέμε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά φαίνεται μη καβαλημένος.
1: Πάμε μία βόλτα όλοι μαζί όπως είμαστε μέχρι τη Βιέννη. Γιατί ο συνάδελφός μας ο Γιώργος Στεφάνου κάνει καταπληκτική δουλειά. Και πια απομένουν μόνο 6 ωρίτσες για να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ημιτελικό, τον οποίο τον έχουμε για πλάκα, έτσι για φρούτο είναι ο ημιτελικός.
3: Εμείς τώρα. Μία τις μετράς τις ώρες βλέπω
1: μαζί. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί κοντά σας, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
0: Δεν το έχεις ξαναπεί αυτό πάντως για Eurovision.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
2: Ναι, δε ούτε δηλαδή,
3: δεν είναι αργά μέχρι την Παρασκευή, ξέρει.
0: Σωστό και αυτό. Δεν είναι σήμερα.
2: Μπορείς να πας στο τελικό.
0: Το Σάββατο είναι ο τελικός.
3: Ναι. Ναι.
1: Γιώργο, πες εδώ στον κύριο Κολοκυθά, ο οποίος δεν τα παρακολουθεί όλα αυτά, πως ενώ η Φιλανδία ήταν μπροστά μετά την πρόβα του ημιτελικού, πέφτει η Φιλανδία, ανεβαίνει η Ελλάδα, άρα τώρα είμαστε στα ίσα για πρωτιά.
3: Ήταν αναμενόμενο, γιατί όπως είχαμε πει και χθες στην τηλεόραση του Sky, το κλιπ των 30 δευτερολέπτων της Ελλάδας δεν ήταν ενδεικτικό της εντυπωσιακής εμφάνισής της, ενώ ακριβώς αντίστροφα η Φιλανδία είχε δώσει ένα πολύ δυνατό κλιπ από την πρόβα της. Mm. Έτσι λοιπόν με το
1: το έκαψε είχε... το καλό δηλαδή.
3: Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί ουσιαστικά η έναρξή της και το φινάλι της.
1: Σωστά.
0: Δεν ενθουσίασε αυτό δηλαδή. Δυνατά.
1: Όχι, ενθουσίασε, αλλά τελείωσε. Τώρα εμείς δώσαμε το δυνατό μας
0: δώσουμε...
1: πριν τον ημιτελικό.
0: Εμείς το κάναμε teaser δηλαδή, ναι. Στην ουσία. Μάλιστα.
3: Ναι. Βέβαια, σε εμάς σε 30 δευτερόλεπτα δεν χωράει τίποτα από αυτά που θα δείτε απόψε. Είναι τόσα πολλά αυτά που
0: έχει πολλή πληροφορία αυτό, έτσι. Πάρα πολύ.
3: Έχει πολλή πληροφορία. Είναι ντυμένο όλο το τραγούδι με εικόνα, πραγματικά.
0: Ναι, με την κανονική εικόνα, ναι.
1: Τι παίρνει τη λύρα. Τι ανεβαίνει στα πατίνια. Τι μπαινοβγαίνει με τη Χοροζίδου. Εγώ πέθανα, παιδιά. Με τη Χοροζίδου που του πλέκει το σκουφάκι του Ακύλα. Με τρέλανε, θέλω να σας πω. Όπως και με το ζωντανό άγαλμα που τον περιμένει στο επόμενο δωμάτιο, Γιώργο.
3: Είναι όλο τόσο φτιαγμένο για τηλεόραση. Με τέτοια μαεστρία.
2: Τηλεοπτικό.
3: Που να είναι φιλικό, θα έλεγα, προς όλα τα κοινά που παρακολουθούν το διαγωνισμό. Και ειδικά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες που δεν είναι το αμυγός κοινό του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που παρουσιάζεται μπορεί να διεισδύσει και σε αυτό το κοινό.
1: Εμείς λογικά τώρα το κοινό το έχουμε πάρει με το μέρος μας. Το θέμα είναι αν θα πάρουμε και τις επιτροπές. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ακριβώς. Και εδώ έρχεται να λειτουργήσει υπέρ μας η μεγάλη αλλαγή που υπάρχει φέτος στις επιτροπές, όπου είναι πρώτον η διεύρυνσή τους αριθμητικά κατά δύο μέλη, με έναν αυστηρό όρο τα δύο μέλη της Επιτροπής να είναι 18 ως 25 ετών.
0: Mm-hmm. Α, και νεότερο κοινό δηλαδή.
1: Καλό είναι αυτό.
3: Ακριβώς.
1: Καλό,
3: ναι. Και μάλιστα έχουν γίνει και πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να είναι στην Επιτροπή. Πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν σχέση με τη μουσική, με τη σκηνογραφία.
0: Σωστό αυτό.
1: Θέλω να σας πω κάτι που μας στέλνει ο Μιχάλης. Τα νύψια του είναι στη Βιέννη. Είχαν σκάσει, λέει, που δεν μπορούν να πάνε γιατί τα εισιτήρια ήταν απλησίαστα για να παρακολουθήσουν τη Eurovision από κοντά. Και τους έκανε έκπληξη ο Ακύλας στο ελληνικό σχολείο, παιδιά. Και έχει γίνει πανικός, μου λένε τώρα.
0: Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Τι λες?
3: Όλο το Σαββατοκύριακο είχε επαφές με την Ομογένεια εδώ, επισκέφθηκε σχολεία, έγινε η δεξίωση από τον Έλληνα πρέσβη και ήρθαν διάφορα μέλη που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελληνισμός, είναι αλήθεια.
0: Δεν ξεχνάμε, εκεί οι Έλληνες μπορούν να το ψηφίσουν στην Αυστρία, κανονικά.
1: Βέβαια.
3: Να το ψηφίσουν.
1: Να σου πω, το σούπερ δίδυμο, ότι καλύτερο σε μετάδοση Eurovision είχαμε ποτέ, Καπουτζίδη Κοζάκου, είναι πανέτοιμη.
3: Είναι πανέτοιμοι, είναι ενθουσιασμένοι. Δεν τους έχει, φαντάζομαι, τύχει και αυτούς τόσα χρόνια να... είναι περίεργο πραγματικά να ξέρεις ότι πλησιάζει τη νίκη. Είναι ένα συνέστημα πολύ...
0: Τόσο σιγουριά, βρε Γιώργο. Μου φαίνεται παράξενο για ελληνική
1: αποστολή.
0: Πολύ σιγουριά, λέω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άλλες εμφανίσεις, Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα και έχεις δει, εκτός Φιλανδίας που έχουμε ακούσει ότι είναι φαβορή, υπάρχουν άλλες εμφανίσεις οι οποίες μπορεί να κάνουν την έκπληξη, δηλαδή μπορεί να πεις να κερδίσει το κοινό?
3: Όχι.
0: Όχι,
3: για να είμαι ειλικρινής, φέτος είναι ούτως ή άλλως μια χρονιά κάπως μέτρια. Αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής δεν υπήρχαν τραγούδια που να έβγαιναν μπροστά δυναμικά και να ξεχωρίσουν για να...
0: Αν δεν υπήρχαν άλλα, ας πούμε, κάτι που λέγανε για τη Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι τόσο δυνατά τραγούδια.
3: Είναι ωραίο, αλλά δεν
0: είναι ωραίο, αλλά. Εντάξει, φτάνει, το είναι ωραίο, αλλά. Είναι ωραίο, αλλά.
1: Και αυτό που άκουσα από τις πρώτες μέρες και με είχε εντυπωσιάσει πολύ από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, άρα τα παρακολουθούν όλα από κοντά, είναι ότι τώρα που μας έχει ξανασυμβεί και το έχουμε ξανασηκώσει, είναι πιο εύκολο να θεωρήσεις ότι είσαι πολύ κοντά. Το 5 που δεν το είχαμε ξαναπάρει, που όλοι έλεγαν ότι η Ελενάρα θα τα σπάσει, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε μέχρι τότε ότι μπορεί και η Ελλάδα, ρε παιδιά, να την πάρει κάποια στιγμή τη Eurovision.
0: Δεν το είχαμε φανταστεί όμως.
3: Σωστά. Βέβαια, ήταν κάτι που είχε βγει από το μυαλό μας εδώ και χρόνια, γιατί περάσαμε μια δύσκολη περίοδο και οικονομική. Και η ΕΡΤ δεν επένδυε στον διαγωνισμό όπως τη δεκαετία του 2000. Οπότε δεν κυνηγούσαμε ουσιαστικά την νίκη, απλά συμμετείχαμε διεκπεραιωτικά στο διαγωνισμό για αρκετά χρόνια.
2: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Εννοείται.
2: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Μαρία Δωροδή, συνάδελφος. Αυτό με τη λίρα μας έχουν λίγο συνδέσει έτσι, και ότι λίρα, Ελλάδα,
1: της Έλενας.
2: Της Έλενας.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα χαριτωμένο τρίκ του Φωκά για να υπάρχει μία σύνδεση με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Ίσως είναι
0: αυτό.
3: Και γούρι του, έτσι.
1: Εννοείται. Φανταστείτε τώρα να το σηκώσει ο Ακύλας και αυτή η λίρα να έχει κερδίσει το κύπελο δύο φορές. Δύο φορές.
0: Δηλαδή, εσείς περιμένετε μετά που θα ακούμε τα αποτελέσματα που είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Eurovision, που θα ακούμε από
1: όλες...
0: Δηλαδή, θα τραγουδάει πολλοί κόσμος το φέρτο, φέρτο.
3: Για τους προληπτικούς υπάρχει και κάτι ακόμα.
0: Τι?
1: Πες το.
3: Το 2005 που κέρδισε Έλενα Παπαρίζου συμμετείχε ένα συγκρότημα, η Vanilla Ninjas, τότε με την Ελβετία. Και μετά από 21 χρόνια επέστρεψαν στο διαγωνισμό και συμμετέχουν και φέτος.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
3: Αλήθεια.
1: Εντάξει, τρομερό. Λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά την απόψινή βραδιά για να μας το δώσει όλο ο Ακύλας. Είναι αποφασισμένος. Ο Φωκάς καθόλου τυχαία, όπως έχουμε πολλές φορές. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει δημόσια πάμε για την πρωτιά. Δεν το έχει ξαναπεί ο Φακάς Ευαγγελινός αυτό.
0: Ναι, τρομερό.
1: Παρότι έχει κερδίσει τόσες Eurovision, δεν έχει σημασία. Μακάρι να συμβεί. Πραγματικά.
3: Μακάρι και να μην ξεχνάμε σήμερα ότι ο διαγωνισμός, το πρώτο live του 70ου επετειακού διαγωνισμού, ανοίγει με μια σπουδαία ελληνική φωνή, τη Βίκη Λέανδρος.
1: Σωστά, σωστά.
3: Σε μια πραγματικά λαμπερή εμφάνιση, μετά από ένα υπέροχο εισαγωγικό βίντεο, πάρα πολύ συγκινητικό, έρχεται η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος και είναι μια μαγική στιγμή. Ίσως θα έλεγα η μόνη μαγική στιγμή από αυτές που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές, γιατί τα υπόλοιπα μέρη της βραδιάς είναι τελείως αδιάφορα.
1: Δίκασε ο Στεφάνου, παιδιά.
0: Ναι, έχει δικάσει από την αρχή.
1: Αλήθεια.
3: Θα δείτε τους χειρότερους παρουσιαστές Eurovision που έχετε δει εδώ και 30 χρόνια.
1: Τι εννοείς,
2: δηλαδή ο Σάκης είναι...
1: Ο Σάκης είναι ο Σάκης.
2: Είναι υπερτεράστιος.
0: Κάτσε. Ευτυχώς δεν τους ακούμε αυτούς.
3: Πάρα πολύ κακοί παρουσιαστές.
2: Γιατί, για ποιο λόγο?
3: Θα τους δείτε την χημεία μεταξύ.
2: Βαρετή.
1: Πεθαίνω με τον
2: βαρετή. Είναι βαρετή.
3: Το ντύσιμό τους είναι τα πάντα πάρα πολύ κακά.
2: Είναι
3: η μία είναι γνωστή. Είναι,
2: είναι ηθοποιή. Τι είναι?
3: Της οικογένειας Σβαρόφσκι. Ονομάζεται έτσι.
2: Θα φοράει ωραία κοσμήματα
3: τουλάχιστον. Είναι σύζυγος του ιδιοκτήτη γνωστής εταιρείας ενεργειακού αναψυκτικού που.
2: Με ποια ιδιότητα παρουσιάζουν?
3: Μάλλον με το επίθετό της.
2: Γιατί δεν είναι δημοσιογράφοι, δεν είναι άλλοι.
1: Θα πει κι άλλοι. Γεια σου Γιώργο, γεια! Φιλιά πολλά!
2: Το καλύτερο, πρέπει να μάθουμε κι άλλα.
1: Πεθαίνω εγώ με τον Στεφάνο.
0: Πάντως, τηλέφωνα θα πει μετά. Να μάθεις ακριβώς τι είναι αυτοί οι παρουσιαστές. Θα τα μάθεις το ντεσού εσύ αμέσως.
2: Δηλαδή, ας πούμε σε σχέση με κάποιους εδώ... Με ποιους θα τους συνέκρινε?
0: Α, θες να το κάνουμε αυτό? Θέλεις όντως, δεν θέλεις όντως αυτό να τους συγκρίνει, θα τους συγκρίνει. Ξύνεται τώρα, ξύνεται. Να ρίξουμε λογαριασμούς θέλει.
2: Ήρθα από μονάχη μου.
1: Μπορούμε με το ένα, με το δύο, με το τρία να πούμε αυτό το πολύ ωραίο. Λες και είμαστε ο Καπουτζίδης και Κοζάκ. Καλή επιτυχία Ελλάδα, το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ένα, δύο, τρία. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο. Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
13: Αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά, αυτό φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
15: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
15: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
1: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
14: Αυτό σου πάει τέλεια.
13: Φοράω ένα άλλο.
14: Καλά, αυτό φοβερό.
13: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
14: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
13: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
15: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
16: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
15: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
16: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
15: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύνδεση. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641-091-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μπαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτρα και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένεις ανού. Δε με νοιάζει αν ρωτούν, γιατί σ' όσους χρόνους το έχω δώσει κι όσοι με έχουν πληγώσει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι είναι αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξί.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
1: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Ζώνει πάλι ματιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

απάτη, για αν είναι κάτι μαγικό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.